0: 36-01.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Χθες σκότωσε ένα κουνούπι. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
4: Γιατί δεν στεναχωρέθηκα, θα σε δάγκωνε.
3: Όχι, φίλε, στεναχωρέθηκα.
0: Γιατί?
3: Όχι, όχι, εντάξει, όσο και να πεις, αίμα μου ήταν.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Θα

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: FM.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Έκανε ραδιοφωνική εκπομπή η Ναταλία Γερμανού, αφιερωμένη στη 17η Νοεμβρίου και μάλιστα βγήκε από το σπίτι της η εκπομπή.
3: Χθες. 17 Νοεμβρίου.
2: Χθες 17 Νοεμβρίου για να τιμήσει την επέτειο της 17η.
3: Η Ναταλία Γερμανού.
2: Ναταλία.
3: Και τι.
2: Και μάλιστα περνώντας έξω από το σπίτι της, κατάλαβα ότι γινόταν η εκπομπή γιατί άκουσα φωνές από πάνω.
3: Και τι έλεγε.
2: Φώνασε, εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!
0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7
4: 104,7
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα FM 104,7.

Alpha FM 104,7.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Τη λέξη ραμολιμέντο την έχετε ακούσει σίγουρα. Θα ήθελα όμως να μου πείτε την καταγωγή αυτής της λέξης.
6: Η λέξη αυτή κατάγεται από την Ιταλία. Είναι σι ραμολιμέντο.
7: Τι είναι, Γρηγόρη?
6: Τι
7: είναι, Γρηγόρη?
6: Τι λες τώρα?
7: Πώς το πες?
6: Σι ραμολιμέντο.
8: Σι ραμολιμέντο.
9: Ραμαζότη, τι είναι αυτά?
7: Σι ραμολιμέντο.
9: Σι ραμολιμέντο.
6: Κοροϊδεύετε?
7: Ναι, ναι.
6: Μάλιστα.
7: Ακεί.
10: Πες μου, Ρανιά μου.
7: Από την Ισπανία τη δανειστήκαμε. Το ραμόλι είναι ο γεροξεκούτης στα ισπανικά.
6: Το ραμόλι.
7: Το ραμόλι.
6: Ραμόλι είναι μακαρόνι, βρε. Σαν να λέμε.
10: Ποιο νούμερο.
7: Άστον μωρέ, λέει τώρα τα δικά του.
9: Μοντιάλ δεν ήταν. Αυτό είναι, παιδιά, βραζιλιάνικο. Ραμολιμέντο φωνάζουν οι οπαδοί τον Κακά που δεν έβαζε τον κόλ στην ομάδα του Σάο Πάολο. Είσαι εδώ, Κακά, ραμολιμέντο. Εσά, πάει, τι θα κακάω.
7: Έχω μπλέξει με τους τρελούς, δεν μπορώ.
5: Ποιος πιστεύεις ότι λέει την αλήθεια?
10: Εγώ πιστεύω ότι λέει Ράνια, παιδιά.
6: Συγχαρητήρια.
5: Για να δούμε.
11: Αλήθεια λέει ο Γρηγόρης.
6: Ρε φίλε, να σου πω, θα σε φάει και σένα να πούμε η, αυτή να πούμε, η μοναξιά, η γκόμενε θα σε φάει.
12: Όλα αυτά είναι οι γκόμενες, οι πρώοι, οι επόμενες.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
7: Συντονίστηκες?
13: Κόλλησες.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
13: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Ολόκληρη επιχείρηση, λέει, όπως εκείνες που βλέπουμε στις ταινίες, έστησαν οι αρχές σε μικρή πόλη του Οχάιο. Πού είναι το Οχάιο?
15: Οχάιο, δεν ξέρω, όλο βλακείς γίνονται εκεί πέρα.
14: Α, ωραία. Yeah. Προκειμένου, λέει, να ξεριζώσουν και να απομακρύνουν ένα δενδρίλιο ινδικής κάναβης. Το είχε φυτέψει 89χρονη στην αυλή της για να χρησιμοποιεί τη μαριχουάνα ως παυσίπονο.
15: Ορίστε.
14: Το πρόβλημα, λοιπόν, ήταν ότι η γιαγιά δεν είχε σχετική άδεια. Φίλε, πήγαν οι αστυνομικοί με τα όπλα. Με προτεταμένες, λέει, τις κάνες των όπλων.
16: Αυτό δεν πυροβολάει, μοσχοβολάει.
14: Και με ένα ελικόπτερο να πετάει από πάνω τους, έφεραν σε πέρας την αποστολή αυτή. Να ξεριζώσουν το δέντρο.
16: Στείλανε τις ειδικές δυνάμεις. Και χαλαρώσαμε όλοι μαζί.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: Petros Καράς in the mix. Αλφα.
1: Είπες πως πέρασες πολλά και θέλεις χρόνο να σκεφτείς, να μείνεις μόνη, να τα βρεις, λες, με τον εαυτό σου αλλάζεις

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Έχουμε για έναν άντρα, όρημο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
5: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
4: Γιώργος Διαλός.
6: Πούπα, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
7: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
4: Λάνσια το μούλ.
8: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
4: Παναγή Τζορτζάτο.
9: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
10: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
11: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά
12: στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
13: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
14: Ένα, τρία, δύο, ένα.
15: Καλή

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται για δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 100.

0: πιάτο.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Νίκος Αστέρης από την Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας. Μπορώ να μιλήσω με την Ιωάννα, παρακαλώ.
0: Η ίδια.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό?
0: Αν μου πείτε λιγάκι τι θέλετε.
1: Σας παίρνω τηλέφωνο σχετικά με το μεταπτυχιακό σας για την ορκομοσία.
0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλά,
0: ναι.
1: Είστε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, η αλήθεια είναι δεν είναι στην αρχή. Κάπως.
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο να σας παίρνουμε τηλέφωνο. Ναι, είναι και ο αριθμός περίεργος.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σας παίρνουμε τηλέφωνο σχετικά με την ορκομοσία, η οποία θα μετατεθεί για τις 19 του Νοεμβρίου. Γιατί αυτό έχει να κάνει με μια παραδοσιακή γιορτή της Αλ-Μαμλάκα Αλ-Αραμπία, Αλ-Σαουντία. Γιατί θα παρευρεθεί και στην εκδήλωση. Έχουμε τη χαρά δηλαδή να σας ενημερώσουμε ότι θα είναι εκεί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Μουκρίν Μπιν Αμπντουλαζίζ.
0: Πολύ ωραία.
1: Επομένως, θα θέλαμε λιγάκι από εσάς να μας πείτε κάποια στοιχεία, επειδή καταλαβαίνετε τώρα για λόγους ασφαλείας τσεκάρουμε όλη τη λίστα των μεταπτυχιακών. Να μας πείτε κάποια πράγματα λίγο για εσάς. Φυσικά υπάρχει η πολιτική του απορρίτου. Αυτές οι πληροφορίες θα παραμείνουν εδώ στην πρεσβεία, εφόσον συνενείτε φυσικά, εφόσον συμφωνείτε.
0: Μάλιστα, τι θα θέλατε να γνωρίζετε?
1: Λοιπόν, να ρωτήσω καταρχάς αν έχετε, σας ρωτάω, είναι λίγο περίεργες ερωτήσεις, απλά καταλαβαίνετε επειδή είναι και η εποχή της Άρφα τώρα στην Σαουδική Αραβία. Καταρχάς, εσείς έχετε καταβάλει το ποσό το οποίο χρειάζεται για να παρευρεθείτε στην ορκομοσία?
0: Χρειάζεται κάποιο επιπλέον ποσό?
1: Κοιτάξτε, επειδή θα έχουμε και επίτιμους εκεί, υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί, αλλά όχι πάρα πολύ, γύρω στα 2.000 ριάλ Σαουδικής Αραβίας. Απλά καλό θα είναι 2.000 ριάλ, μισό λεπτό να σας να κάνω την αντιστοίχηση. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, είναι γύρω στα 324 ευρώ. Απλά καλό θα είναι να κρατάτε σε νόμισμα Σαουδικής Αραβίας σε ριάλ, δηλαδή κάντε μια αλλαγή, επειδή θα είναι εκεί η έφορος της πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας, για να παραλάβει τα χρήματα και να σας τοποθετήσει στο κάθισμα στο οποίο σας αναλογεί. Ουσιαστικά είναι το 14Β, Β σειρά στη 14η καρέκλα. Αν θέλετε, σημειώστε τα κάπου αυτά, επειδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο εκεί.
0: Φαντάζομαι ότι θα μας ενημερώσει η γραμματεία και η διοίκηση του μεταπτυχιακού μας.
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το ΤΕΙ Καστοριά στο οποίο έχετε φοιτήσει. Έχει να κάνει πιο πολύ πλέον, περνάει στα χέρια της πρεσβείας. Μισό λεπτό, είναι εδώ και ο Μαχμούντ Αλ-Αραμπί. Λοιπόν, επειδή αυτό περνάει στα χέρια μας πλέον, καταλάβατε, επειδή θα έχουμε επίτιμα πρόσωπα, θα πρέπει να συνεννοηθούμε εμείς για όλη την κατάσταση.
0: Ωραία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς βρίσκομαι στη δουλειά μου αυτή τη στιγμή?
1: Τέσσερις ερωτησούλες έχω να σας κάνω, αν δεν σας πάρω πολύ χρόνο.
0: Όχι, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Ναι, καταλαβαίνετε όμως ότι εγώ θα σας βάλω λίγο στο stand-by αυτή τη στιγμή, επομένως η λίστα δεν ενημερώνεται όσον αφορά το δικό σας πρόσωπο.
0: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα πρέπει να επικοινωνήσετε και με το ΤΕΙ Καστοριάς και υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί η θέση σας.
0: Σας το λέω,
1: επειδή αυτό θα γίνει μία φορά γίνεται ορκομοσία, να μην τη χάσετε. Αλλά βάσε.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Μεράμπα.
2: Μεράμπα.
1: Στο κλεισέ. Τι φάγαμε τώρα.
3: Τέλεια.
1: Το 324 δεν της άρεσε. Ναι.
3: Τώρα πάει πόσα?
1: 324 ευρώ, είναι 2.000 ριάλ.
2: Ξαναπάρει.
3: Μα θα κουμπίδε να πάει τώρα τσάπα. Πες
2: τσάπα,
3: τόσο
2: τσάπα
3: ήτανε.
2: Τώρα πες.
3: Δεν το σηκώσει τώρα η κουμπίδε.
1: Έλα! Πού να τον Αντσάρα! Ξαναπάρει, ξαναπάρει. Δυνατά οι μουσικές, δυνατά οι μουσικές.
2: Ξέρεις Γιώργο πως είναι η καλημέρα?
1: Πώς είναι?
2: Στα αραβικά.
1: Ασέλη, πάει παιδιά.
2: Γιωμούν Σαΐντ.
1: Γιωμούν.
0: Γιωμούν
1: Σαΐντ. Δεν το σηκώσω. Παρακαλώ. Μας το κλείσε πάλι. Έλα ρε Γιώργο, και στη Γιωμούν Σαΐντ.
2: Μα ποιες είναι την καλημέρα?
1: Μα Γιωμούν Σαΐντ με το που

0: Το σηκώσει.
1: Λάκα να ξαναπάρω εγώ τώρα.
0: Όχι, ρε, λάκα να ξαναπάρει την κοπέλα, πάρει τη συγγνώμη.
1: Εγώ πατήσει τη συγγνώμη.
0: Για μου σέζει τα ούτα σου.
1: Για μου τσαϊ πρωί πρωί και εσύ.
2: Θα μαυρίσει την κορμάρα, έβαλε και σαγιονάρα.

0: Στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η οστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Το Dextro Light Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζει δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή από την Ιντερνετ.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: και το μικρόφωνο να το φωνάξεις.
1: Σου παίρνει λες και ο Φρέντι Μέρκιουρι, παρπάζει.
0: Παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδάς.
2: Με τα ψυχή μου δίνω ρε Γρηγόρη.
0: Έχεις σοβαρά καλώς, σταμάτα το φωνάκι. Έχω πρόβλημα σοβαρά με τη φωνή σου.
2: Είμαι τόσο... Με τη φωνή μου.
0: Ναι, όλα του...
2: Ο πολίτης την πληρώνει αδρά τη φωνή μου.
0: Θα σου πω εγώ τι, να μιλάς, όχι να τραγουδάς.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα δίλημα, παιδιά, το οποίο μας ήρθε από τον Νικήτα. Από τον Νικήτα, παιδιά, από τον Νικήτα. Ο Νικήτας είναι σε σχέση με την Ελεάνα.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου 2-2,5 χρόνια. Μάλιστα. Από ό,τι μας λέει χαρακτηριστικά στο email που έστειλε. Παραπόρ να πω πρωινό παπάκισφαίρα.gr είναι το email που μπορείτε να στέλνετε τα διλήμματα ζωής τα δικά σας.
3: Παραπόρ και παπάκι.
1: Λοιπόν,
0: ο
1: Νικήτας. Ο Νικήτας πριν περίπου 2-3 εβδομάδες βρέθηκε στο σπίτι της μνηστής του, θα τολμούσα να πω, της κοπέλας του.
0: Δεν τολμούσα, αλλά μίλα κανονικά, θα τολμούσα να πω τι είναι.
2: Γρηγόρη, είναι λίγο έμφαση στο λόγο μου, σε παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω γιατί ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν, και τον έπιασε η πεθερά του μαζί με τον πεθερό, οι γονείς της Ελεάνας δηλαδή. Και του είπανε το εξής.
0: Α, νομίζω τον έπιασε σε καμία φάση.
1: Όχι, όχι, όχι. Μεταξύ, δηλαδή το. Θελήσανε να μην.
0: Άντε, βρεβλά, μίλα!
4: Έλα, παιδιά, το έχετε κουράσει το θέμα. Τι έγινε με τον Νικήτα.
1: Θελήσανε να μείνουν οι τρεις τους. Ο Νικήτας και τα δύο πεθερικά του, οι γονείς της Ελεάνας.
0: Εμέσως
1: πλην σαφώς.
0: Δεν έχει κανένα άλλο.
1: Εμέσως πλην σαφώς του είπανε το εξής. Ότι πριν τα φτιάξει πριν 2 χρόνια μαζί σου η Ελεάνα, της είχαμε βρει έναν γαμπρό ο οποίος ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Αυτός ο γαμπρός δεν έκατσε το σκηνικό, γνώρισε κάποια άλλη. Τώρα μη στα πολυλογώ, θέλει πίσω την Ελεάνα. Και του είπαν του Νικήτα, πες μου πόσα χρήματα θέλεις για να αφήσεις την Ελεάνα ίση.
0: Ο ελληνική ταινία μου θυμίζει αυτό, ρε φίλε. Συμβαίνουν αυτά το 2026. Ναι.
1: Δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Η
4: Α,
1: λέει,
4: αν θα πάρει
1: ότι...
4: τα λεφτά ή όχι.
1: Ακριβώς. Ζήτησα, λέει, επειδή και εγώ έχω ανάγκη, ζήτησα, λέει, ένα πολύ μεγάλο ποσό και μου είπαν ότι θα μου το δώσουν.
0: Πλάκα κάνω.
1: Όχι.
3: Τι είναι αυτό, κλίστρα είναι.
0: Τι είναι ως κλίστρα, δε φίλε.
1: Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Μήπως λέει.
4: Καλά, να τα πάρει.
1: Είναι παγίδα από
0: μπράβο,
1: το. Από
0: μιλάμε για έρωτα εδώ.
3: Πάμε τα λεφτά και.
4: Να τα πάρει, αφού δεν τη θέλει. Να τα πάρει.
1: Η αλήθεια λέει ότι ζήτησα, λέει, μας λέει και το νούμερο 50.000 ευρώ. Και εξαφανίστηκα.
4: Ελπίζω να το δώσουν.
3: Από εδώ και σήμερα η οικογένεια του Νικήτα δεν έχει κανένα πρόβλημα. 50 χιλιάρικα τα δίνουμε τώρα εδώ μπροστά όλοι. Και είναι μια χαρά τα παιδιά να συνεχίσουν να παντρευτούν, να κάνουν τη ζωή τους. Όποιος έχει πρόβλημα θα έχει να κάνει μαζί μου.
4: Εγώ αυτό πιστεύω πρέπει να γίνει.
1: Παιδιά,
4: να
1: τα η αλήθεια είναι ότι ο Νικήτας μας έστειλε γιατί. Γιατί είναι, λέει, έχει δίλημα, δεν ξέρει αν όλο αυτό είναι ένα καλωστημένο κόλπο. Αν το...
0: προσπαθούν να το τσεκάρουν.
1: Ακριβώς, αν προσπαθούν να το τσεκάρουν. Βέβαια έπεσε στην παγίδα, η αλήθεια είναι, γιατί μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει για ποσά.
4: Ο Λευτέρης μου λέει, γυναίκα θα βρει 50 χιλιάρικα, δεν θα ξαναβρει. Θα τα πάρει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μπράβο.
1: Τι θα κάνει όμως είναι το θέμα τώρα.
4: Τι θα κάνει, ρε
0: παιδί, άμα το αγαπάει το κορίτσι να πει να πάνε και στείτε.
4: Καλέ, τι λες που το αγαπάει. Άμα το αγαπούσε, δεν θα έμπαινε σε αυτή την κουβέντα.
3: Εγώ την αγαπώ, φέρτα εδώ.
5: Στη ζωή μας λέει ερωτευόμαστε και αγαπάμε 3 φορές.
0: Εγώ με κοροϊδεύει τώρα.
5: Α, πάρει τα λεφτά γιατί όντω δεν
4: θα τα ξαναπεί.
0: Τι λένε αυτοί, ρε.
4: Τα ποσά δεν παίζουν.
0: Αγαπάω εγώ μια γυναίκα.
1: Εγώ τα 50 θα.
4: Δεν την αγαπάει, παιδάκι. Μπήκε στη διαδικασία να του σκιστεί.
1: Όχι, την αγαπάει, λέει τι θέλει. Αλλά θέλει και τα 50 χιλιάρια.
4: Τρελαίνεται ο πώ τον είπαμε ο Νικήτας.
3: Μαξιλαράκι έχει.
4: Θα τη αδειάσει τη γωνιά για το καλό τη να τα πάρει και να εξαφανιστεί. Και μόνο που μπήκε στη λογική να το σκεφτεί.
1: Μάλιστα λέει.
0: Το που θα πει ναι, θα τον γράψουν και θα τον στείλουν κιόλα.
5: Να σκεφτούμε λίγα.
4: Αυτό ναι, να δούμε πώ θα τα πάρει.
1: Και εσύ θα έχεις 50 χιλιάρικα και η κόρη μου θα παντρευτεί έναν ευκατάστατο άνθρωπο που θέλαμε.
3: Πώς το πουλήσανε, τύπου πάρε 50 ή για να σας βοηθήσουμε λίγο στο ξεκίνημα. Πώς το πουλήσανε,
1: όχι, ποιο ξεκίνημα, θέλει να εξαφανιστείς από τη ζωή της για να πάρει το γαμπρό που θέλαμε να πάρει εξ αρχής που είναι ζαμπλούτου.
3: Είναι σημαδεμένα, φίλε.
4: Να δούμε έναν τρόπο πώς θα τα πάρει το παιδί με ασφάλεια.
3: Ή να του τα περνάνε με άειρες 100 ευρώ την ημέρα. Πες μόνο έτσι.
0: Τιμολόγιο για να μην τυχόν και μπλέξει και
1: πει. Μπορεί να μην είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Και πού θα τα χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, αφού είναι μαύρα, δεν μπορεί να τα κάνει τίποτα.
4: Καλά, θα βρει αυτό.
1: Καλά, φέρτε μου εσύ.
0: Μπορεί να τα κάνει 50 χιλιάρικα μαύρα.
1: Βρε, θα τα βάλω εγώ στο μαξιλάρι μου από κάτω.
3: Τιμολόγιο, αν νόμιμο, θα γράψει ιδεολογία εξαφανιζόλ.
6: Αριστερέστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiheman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Λίμπη είναι πεντανόστιμα? Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα? Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Λίμπη εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, το έχει στείλει η γυναίκα που δεν θέλει να πει το όνομά τη. Μα γράφει απλά ένα Α. Είμαι η Α.
1: Η αρετή είναι.
0: Είμαι η Α, είμαι παντρεμένη εδώ και περίπου 10 χρόνια. Έχω 2 παιδιά.
1: Ωραία.
0: Η ηλικία μου είναι 38 χρονών.
1: Α, νέα, πολύ νέα.
0: Mm-hmm. Και εδώ και ένα χρόνο έχω πιάσει δουλειά σε μια επιχείρηση.
1: Τι πουλάει?
0: Δεν λέει τίποτα, τίποτα είναι πάρα πολύ.
2: Πουλά,
0: είναι πάρα πολύ γενική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία που θέλω να σας διηγηθώ θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες ολόκληρες.
1: Ναι, αλλά
0: το ξέρω ότι ντρέπομαι, αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ
1: τι
0: και περίπου
1: λίκια, έκανε, πες.
0: 3 μήνες. Μίλα λίγο καλύτερα, Πανίκη, σε παρακαλώ. Έτσι,
1: ντρέπετε.
0: Μήνε. Λοιπόν, εδώ και 3 μήνες είμαι τόσο ερωτευμένη με τον διευθυντή μου που δεν νομίζω ότι μπορώ να κρατηθώ άλλο.
1: Ενώ δεν τι θα κάνει, θα βγει να το φωνάξει να το πει.
0: Ναι, θέλει να βγει να το φωνάξει να το πει. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ενώ δεν έχει υπάρξει καθόλου φλερτ από αυτόν.
1: Α, δεν έχουνε.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου. Καμία τίποτα, ούτε επαφή, ούτε έχουν ξεκινήσει.
1: Απλά τη αρέσει.
0: Όχι, δεν τη αρέσει. Είναι τρελά ερωτευμένη.
1: Δεν χειροκρότησε, έκανα τον Πάπα Μπούπα.
0: Λοιπόν, είναι τρελά ερωτευμένη, το σκέφτεται στο σπίτι όταν πάει.
1: Γρηγόρη, μου ένα λεπτάκι τώρα.
0: Μπορώ να τελειώσω λίγο, ρε φίλε.
3: Κάτσε να τελειώσω.
0: Ρε φίλε, να τελειώσω λίγο.
1: Μα λίγο υπερβολέ τώρα. Είναι τρελά ερωτευμένη. Τη αρέσει αγκόμενο. Προς το παρόν.
0: Λοιπόν, δεν της αρέσει καθόλου αυτό, θέλει να μου πει ότι δεν είναι ζήτημα ούτε εμφάνισης ούτε τίποτα, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα ωραίος.
1: Ασχημομόρους κιόλας, οκ.
0: Okay. Σταμάτα το πράγμα αυτό που κάνεις.
2: Αλλά είναι διευθυντής, αυτό την ελκύει.
1: Ναι,
0: σταμάτα αυτό το πράγμα που κάνεις.
1: Αυτή τώρα εγώ θα σου πω.
0: Δεν θα με αφήσει λίγο. Σταμάτα το λίγο. Το μετσατίζει αυτό που κάνει τώρα. Προσβάλλει τον κάθε άνθρωπο που στέλνει.
1: Ωραία, πες Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, η προσωπικότητά του, το χιούμορ του, το πόσο σημαντικός είναι στη δουλειά, το πόσο καλός είναι στη δουλειά. Ίσως μπορεί να έχω κουραστεί από το γάμο μου. Ίσως πια ο άντρας μου δεν είναι αυτός που ήταν. Πλέον πηγαίνω σπίτι, τον σκέφτομαι συνεχώς, τον διευθυντή. Τον βάζει σαν δέλτα διευθυντή για να μην πει το όνομά του. Κάνω έρωτα με τον άντρα μου και σκέφτομαι εκείνον. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πρέπει να πάρω μια απόφαση. Το ζήτημα είναι ότι αν είχα ξεκινήσει κάποια σχέση με τον διευθυντή, θα μπορούσα να νιώθω μέσα εισαγωγικά μια φάση ότι μπορεί κάποια στιγμή να συνεχίσω τη ζωή μαζί του. Εδώ είναι ότι εκείνος ούτε καν το ξέρει ότι είμαι ερωτευμένη και εγώ δεν μπορώ να ζήσω με τον άντρα μου πια.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να πω. Ωραία. Ούτε θέλω να δώσω δικαίωμα, ούτε θέλω να του πω ότι είμαι ερωτευμένη, γιατί μπορεί να μου πει ότι okay, δεν έγινε.
1: Ναι, εντάξει,
0: κάτι.
1: Καταλάβαμε, Γρηγόρη.
0: Όχι, δεν καταλάβαμε, φίλε. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικά. Τι είναι, Νίκο μου. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις ξεκινήσει μια σχέση και να πατάς τον άντρα σου και τελείως ουσιαστικά να είσαι.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα περιγράφεις, μπορώ από την άποψή μου, γιατί αυτό με πληρώνει κιόλα.
0: Να είσαι ερωτευμένη με κάποιον άλλον.
3: Συμπληρώνει ο Γρηγόρης, γιατί εμένα δεν μου δίνει λεφτά. Αν είναι και συμπληρώνει, θέλω να το μάθω τώρα.
0: Να είσαι ερωτευμένη με κάποιον άλλον, ενώ αυτό δεν το ξέρει και να μην είσαι πια καλά με τον άντρα σου. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
1: Καταρχά, το πρόβλημα δεν είναι η σχέση τη με τον διευθυντή.
0: Θέλω να ξεκινήσει καταρχά με τον Γιώργο, επειδή ο Γιώργο είναι μακριά. Γιώργο, για πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
2: Πιστεύω ότι έχει ξεφτυλίσει η τύπισσα, δεν είναι καλά, πραγματικά δεν είναι καθόλου καλά και δεν έχει καμία λογική αυτό το οποίο λέει. Αυτή τη στιγμή να γυρίσει τον άντρα της και να φέρει τις φλακίες.
1: Ο χωριά της.
2: Μάθαμε. Μάθαμε τώρα, θέλει να γίνει διευθυντέσσα.
1: Γιώργο, δεν περίμενα μια τέτοια αντίδραση από σένα.
2: Και εγώ δεν την περίμενα. Και κάμει και τον έρωτα και σκέφτεται διευθυντικά. Έσχος. Πώς ξεφτυλίσει.
1: Σαν τη γιαγιά μου στο χωριό
3: που πήγε στον Άι Δομήνικο, έχει γίνει τέτοιος.
0: Δεν γύρω εγώ.
1: Μου μάθατε τώρα όλες.
3: Γιώργο, ντροπή τώρα, είναι δυνατόν. Για τώρα, ας χωρίσει με τον άντρα της αφού δεν τον θέλει.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, δεν είναι το αν θα της κάτσει να φύγει ή όχι. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή, καταρχάς η γυναίκα είναι δυστυχισμένη. Από τη στιγμή που είναι με έναν άντρα, τον οποίο δεν τον θέλει, είναι δυστυχισμένη.
2: Πρόσεξε το σημείο που λέει, ο διευθυντής δεν ξέρει τίποτα.
3: Το πάντως, προσέξαμε όλοι αυτό το σημείο. Πες, τι θες να πεις.
2: Τύψε του γιατρού, τι λέμε τώρα.
1: Πάντως ο δικός μου λογιστής που είναι και συνονόματός σου μου λέει έχει απόλυτο δίκιο ο Λιανός.
2: Ταυτίζονται. Σαν να πω εγώ τώρα ότι θέλω την Τζένιφερ Λόπεζ. Παιδιά, και είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί της.
4: Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Εγώ είμαι διευθυντής.
2: Εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις.
3: Από καλούδι, ναι.
1: Λοιπόν.
3: Φαντάζεσαι αυτή που μας έχει στείλει το mail να είναι τίποτα καμιά δικιά σου.
0: Άρα η κοπέλα.
3: Σου στέλνει μήνυμα κάποια υπογείως.
0: Άρα η κοπέλα ουσιαστικά. Η κοπέλα ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι θα έπρεπε πρώτα να ξεκαθαρίσει θέση με τον άντρα της.
1: Θα έπρεπε να αφήσει τις ιδέες, να γυρίσει τον άντρα της και στα παιδάκια της και να τελειώνει.
2: Μπράβο, Παναγί.
1: Άιντε. Μου μάθε τώρα.
3: Παιδιά, να σα πω κάτι. Όταν σε μια σχέση δεν είσαι καλά, πρέπει να φεύγει.
1: Είδε τώρα το διευθυντή, τον Ασχημομούρη, να πούμε, και έπαθε ταυλά και κάνει έρωτα με τον Άκη. Καταρχά, γιατί κάνει, είναι εξόλη και πρόλη. Θα σου το πω. Από τη στιγμή που κάνει έρωτα με τον άντρα τη, ενώ δεν θέλει και σκέφτεται άλλον, είναι εξόλη και πρόλη.
3: Μπορεί να έχει φυσικέ ανάγκε, σωματικέ. Μπορεί απλά να θέλει να ικανοποιήσει τις ωρέξεις.
1: Αν θέλει να ικανοποιήσει, να πάρει ένα δονητή.
3: Σταμάτα, είναι ο άντρας της. Έχει κάνει δύο παιδιά μαζί. Μπορεί να το προσπαθεί.
1: Αφού δεν τον θέλει, λέμε. Και σκέφτεται τον άλλον. Να μου χαθείς και από μένα. Μπράβο, Γιώργο.
3: Τι έχετε πάθει, ρε.
0: Πολύ ωραία.
3: Ντροπή σα, ρε.
0: Ντροπή, ειλικρινά, ντροπή.
3: Η κοπέλα έχει ένα πρόβλημα.
0: Με κάνετε και ντρέπομαι, πραγματικά με κάνετε και ντρέπομαι.
1: Η κοπέλα έχει πρόβλημα το οποίο θα το λύσει μόνο ψυχίατρος.
0: Εσύ δεν το περίμενα, ρε φίλε. Ρε Γιώργο, σε φανταζόμουν πιο αυτό να πούμε.
2: Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έχω γίνει πολύ πουριτανό. Είμαι από την πουριτανή οικογένεια.
3: Ο πουριτανό Γιώργο. Ο πουριτανό Γιώργο τι έχει να μα πει.
0: Ναι, φίλε μου, καλά.
1: Γιατί αυτή έκανε δύο παιδιά και μετά το κατάλαβε. Όταν κάνει μαντάμ δύο παιδιά, θέλει υποχωρήσει. Να κάνει την άκρη και τον έρωτα και το σεξ και το πάθο και το φλερτ και όλα.
4: Τι υποχωρήσει.
1: Έτσι είναι.
0: Τι υποχωρήσει, τι είπε τώρα, τι βλακία ήταν αυτή.
1: Ότι όταν έρχονται δύο παιδιά στη ζωή σου, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Δεν είναι το σεξ πάνω απ' όλα και το να.
0: Δεν είναι
2: που είναι τα παιδιά.
0: 10 χρονών είναι, τα παιδιά τη είναι μεγάλα.
4: Η κοπέλα σου είπε ότι απλά τον ποθώ, δεν σου είπε ούτε τα έχουν ούτε έχει κάνει κάτι.
1: Ναι, είπε όμω ότι ξεκινάει από το ότι ίσω έχω ένα πρόβλημα στο γάμο μου.
4: Άμα έχω πρόβλημα.
0: Δηλαδή, άμα νιώθει, ρε παιδί μου, ότι νιώθει έλξη από κάποιον άλλον άνθρωπο, γιατί πια ο δικό σου άνθρωπο δεν σε γεμίζει ή δεν νιώθει έλξη από.
1: Για το κατάλαβε.
0: Αλήθεια, Παναγή, πρώτη φορά είναι.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό να τελειώνει κάτι σε ένα γάμο. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να τελειώσει ένας γάμος.
1: Ναι, μπορείς όμως να κάνεις πράγματα και εσύ για να μην τελειώσει. Και
4: πες
1: οι δύο.
0: Λες πάλι βλακίες.
1: Γιατί, δεν λέω καθόλου βλακίες.
0: Και αν τελειώσει. Υπήρχαν άνθρωποι που είδαν ο ένας πλέον τον άλλο φιλικά.
1: Φύγε τότε, γιατί κάνει έρωτα μαζί του αφού του έχει τελειώσει.
4: Άντε πάλι.
0: Άντε πάλι, μαλακά. Τι είναι αυτό το παιδί.
2: Γιατί ήταν Τρίτη.
4: Γιατί μπορεί να έχει.
0: Γιατί ήταν Τρίτη.
3: Τρίτη Παρασκευή κάνουν σεξ.
2: Ναι, ναι. Κανονισμένο.
1: Ωραία, ακούμε και εσένα λοιπόν.
0: Εγώ είμαι σε πολύ δύσκολη φάση. Αυτή την κοπέλα πραγματικά τη λυπάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να πω ότι μια κακή κουβέντα.
1: Ναι.
0: Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να δει, να μιλήσει με τον άντρα τη, να τη πει ότι να μην το πει για τον άλλον.
1: Να μην το πει. Άρα στηρίζει το ψέμα και εσύ.
0: Να μην το πει για τον άλλον.
1: Άρα στο ψέμα και εσύ.
0: Θα με αφήσει να τελειώσω λίγο, σε παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ωραία, περίμενε δύο λεπτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω. Ναι, κάτσε εκεί όπως είσαι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα της πρέπει να το λύσει, να μιλήσει πρώτα με τον άντρα της, αν θέλει να ξαναδώσει μια προσπάθεια, αν δει ότι δεν βγαίνει, να του πει ότι εμένα η δικιά μας σχέση δεν μπορώ να προχωρήσει παρακάτω, να μην αναφέρει τον άλλον άντρα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μόνο μέσα στο μυαλό της. Μπορεί ποτέ να μην γίνει κάτι με τον διευθυντή.
1: Και μπορεί να μην τη θέλει κιόλας.
0: Και μπορεί να μην τη θέλει κιόλας, αυτό το ξέρει η κοπέλα. Οπότε ουσιαστικά να κοιτάξει να δει τι θα κάνει ένα-ένα τα πράγματα. Λύσε το θέμα του γάμου, αγαπημένη Αλφα, όπως σε λένε. Άννα, Ανθούλα. Αρετή, όπως είπε ο Παναγής, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Εμιλία ή οτιδήποτε άλλο. Εσύ λοιπόν εκεί πέρα η Αλφα που μας ακούσε και έξω και είσαι και φανατική ακροάτρια της εκπομπής για πάρα πολλά χρόνια, λύσε το θέμα του γάμου σου. Αν δεις ότι αυτό το πράγμα δεν λύνεται και δεν μπορεί να κρατήσει, τελείωσέ το και μετά μπορεί να ξεκινήσεις να φλερτάρεις. Έρχονται δύσκολες στιγμές, έχετε και δύο παιδιά, αλλά δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι η ζωή σου παρακάτω.
1: Γίνεται.
0: Θα είναι ένα μαρτύριο.
1: Βέβαια.
0: Να μην θέλεις, γιατί δεν θα είναι ο διευθυντής, θα είναι ο σουβλατζής.
2: Καλώς θέλουμε.
0: Ναι, δεν θα είναι ο σουβλατζής, θα είναι ο μπετατζής.
1: Μανάβης.
0: Θέλω να πω ότι αυτό το παθαίνεις για το λόγο ότι δεν σε γεμίζει ο άντρας που είσαι μαζί του.
4: Ακριβώς.
0: Άρα λύσε πρώτα το θέμα του γάμου και μετά όλα τα άλλα θα πάρουν μια σειρά.
4: Βλέπεις πόσο ωραία τα είπε. Βλέπεις.
1: Τώρα διπλωματικός είναι αυτός. Δεν δίνει γωνιά στο μαχαίρι, να πούμε.
0: Γιατί δεν δώσω γωνιά στο μαχαίρι, να κοπώ.
5: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.

0: ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, τρέχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
14: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Φέτος το καλοκαίρι ανακάλυψε την κεφαλονιά μου την αγαπημένη με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεσα εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεστε για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, εκεί θα το δείτε. Στην πανέμορφη Αγία Εφημεία, Μύρτος Rent-A-Car.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Αλφα στους 104,7.
8: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
9: Χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας, συγγνώμη.
10: Παπαδοβούλη,
9: τελειώνουμε. Ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το
10: ναι,
9: πρωί
10: κάτι,
9: και με...
10: Να σας πω κάτι καλό για τους πολυτέχνους, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
9: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια ενημέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
10: 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα.
9: Καταρχάς να σας ζήσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Γι' αυτό έχετε δει και το πρόβλημα.
10: Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
9: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσουμε το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
10: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
9: Εννοείται.
10: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
9: Εννοείται, αλλά εγώ δεν κάνω να τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι. Καταλαβαίνετε κιόλας.
10: Καταλαβαίνω.
9: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
10: Από την Ασπέη,
9: ναι, ακριβώς. σας παίρνω. Υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας, το ΦΕΚ 122 κάθετος 7, και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά, και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει, να σας νεκρώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12 τελεία αλφα κεφαλαίο β μικρό.
10: Αλφα τεύχος.
9: Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό. ΦΕΚ 122 κάθετος
10: 12 του 12 δεκατού.
9: Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος.
11: Έχει πέσει ο καφές.
9: 62. Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Είναι αυτό, και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?
10: Δεν είχα κάνει τέτοιο στο υπόψη.
9: Για σκεφτείτε το, γιατί είναι πολύ καλό. Στο 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18.
10: Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο?
9: Ισχύει για τον ένα γονιό, για τη μητέρα. Είναι 1.200
10: μόνο
9: ευρώ.
10: Μόνο για τη μητέρα.
9: Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια.
10: Ναι, και
9: λέξτε πειρα...
10: και τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια, αυτά μετράνε τίποτε?
9: Φυσικά και μετράνε, αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι βγαίνετε κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνται και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική... εγώ το βρίσκω brilliant, το βρίσκω brilliant.
10: Ναι, γιατί δεν αυτό να μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, θα μας θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
9: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρη. Κύριε Τζούφρη, θα μιλήσετε μαζί, μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει, περιμένει μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου.
10: Ναι, ναι.
9: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο ΦΕΚ 122 κάθετος Α, Β μικρό. Τελεία. Με ρωτάει αν. Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
10: Ναι, αν μπορεί ο πατέρας να γίνει. Μόνο για τη μητέρα ή και για τον πατέρα.
9: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας.
10: Όχι, να γεννήσω εγώ, αλλά ναι, το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρα.
9: Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το... κατάλαβα, να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
10: Ναι.
9: Κυρία Πρεσβυτέρα.
11: Συγγνώμη, κυρία, είναι σοβαρή.
9: Αν μπορεί να το πάρει ο πατέρας.
11: Συγγνώμη, της δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη θέλει να τη μεταφέρει στο πατέρα.
9: Ναι.
11: Συγγνώμη, πού ακούστηκε αυτό?
9: Είμαι υποχρεωμένη να σας ρωτήσω, κύριε Πρεσβυτέρα.
11: Ναι, εντάξει, ρωτήστε την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα.
9: Ναι, ναι.
11: Τουλάχιστον.
9: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία, ακούτε?
10: Είναι μόνο για τη μητέρα.
9: Είναι μόνο, φυσικά, μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννάω. Καταλάβατε.
10: Ναι,
9: τι να κάνω, να μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
10: Ναι, πείτε μου, το ΦΕΚ είναι το 122, μου πατέρα.
9: Ψηφίζω και τσίπρα.
11: 122 άλφα πριν στην κυρία.
9: 122 ΦΕΚ, 122 κάθετος Α.
11: Παύλα Α.
9: 122 Παύλα Α.
11: Αστερίσκος.
9: Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
11: Καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
9: Εσείς, συγγνώμη, κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε μου πατάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε?
10: Δεν το ξέρω, θα το συζητήσω με το σύζυγο.
9: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά να τύχει, και αν τύχει, Μήπως μέσα στο 19.
11: Λες ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
9: Προσάυξηση, για ποιο λόγο? Αχ, αυτό είναι ο αστερίσκος που έλεγε η κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία?
12: Έχω 4 κόρες και 2 γιους.
9: 4 κόρες, 2 γιους, δεν βγαίνει.
11: Δικαιούνται παραπάνω ποσό.
9: Δικαιούνται παραπάνω ποσό.
11: Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
9: Είναι 4. Α, λόγω, ναι.
11: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
9: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
11: 4 κορίτσια και 2 αγόρια.
9: 4 κορίτσια, 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
12: Και να σας πω, αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί.

0: 75 συντελεστή.
1: Α, πηγαίνω συντελεστή στο 1,75. Σωστά.
2: Βέβαια.
1: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
2: Αυτό το τελικό.
1: 1,75. Θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200. Α, 2.100 ευρώ.
2: Για κορίτσι.
1: Αν γίνει το τελευταίο, αν είναι κορίτσι,
2: είναι
1: ναι.
2: Είναι καλό ποσοστό.
1: 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία.
0: Ενώ είναι αγόρι.
1: Αν είναι αγόρι, μισό λεπτό, μένει στο 1.15.
2: Στο 75%.
1: Όχι, γιατί είναι 4 και 2, θα πάει 4 και 3. Επομένως δίνει μόνο το 0.25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1.25, 1.15,
2: συγγνώμη. Καλή απόδοση,
1: επί 1.200. Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία. 1.380 φτάνει, αν είναι αγόρι. Ήδη δηλαδή με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1.380 ευρώ. Αν κάνετε, αν αναποκτήσετε πέμπτο, αυτό φτάνει στα 2%, δίνει πολύ καλό συντελεστή.
2: Το χ
1: πόσο δίνει? Το χ, αν είναι χ.
2: Το χ,
1: αν είναι σαν και εμένα.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
1: Διαφορετικό.
2: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.
1: 1380, 2%. 2% πηγαίνει, κυρία Σοφία, αν αποκτήσετε πέμπτο κορίτσι. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, είναι και θέμα τύχης.
0: Είμαι τώρα.
1: 2% ναι, τώρα τι να λέμε.
2: Λίγο.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να μπείτε σε αυτή τη. Θα πείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Ναι, μόνο να αποκτήσετε μέσα στο 19. Κυρία Σοφία, σας αφήνω να γράψετε κάπου το φεκ να το δείτε κι εσείς.
0: Ωραία,
2: τελικά.
0: Ας το
1: παλέψετε
0: λίγο.
1: Ναι, λέει και η κυρία Πρεσβυτέρα τώρα επειδή είναι καλά τα ποσά, ας το παλέψετε λίγο.
2: Ας το παλέψετε λίγο και κορίτσι.
1: Ναι, σκεφτείτε όμως να κάτσετε τώρα. Σκεφτείτε να κάνετε δίδυμα, κυρία Σοφία. Χαμός.
0: Ναι.
2: Α, δίδυμα έχει καθόλου.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δίδυμα, γιατί παίζει ρόλο. Έχετε δίδυμα ή τρίδυμα?
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι.
2: Αχου, κρίμα, έχει πολύ καλή απόδοση.
1: Τι δίνει το.
2: 5,23.
1: Το τρίδυμο.
2: Βεβαίως.
1: Παίζουμε υπόδρομο.
0: Τι τρίδυμο, λαϊκό είναι.
2: Συγγνώμη, τώρα αυτά δεν σηκώνουν και αστεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να γράψετε το φεκ.
2: Έχει καλή απόδοση. Αν έχει τρίδυμα,
1: το τρίδυμο.
2: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Μάλιστα.
2: Η κυρία δεν έχει τίποτα κληρονομικότητα.
3: Έχει ένα χωράφι.
1: Κυρία Σοφία.
0: Ωραία, εντάξει. Θα τα δω όλα αυτά.
2: Κυρία Σοφία. Ας ρωτήσει λίγο το σύζυγο.
1: Κυρία Σοφία, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα εδώ.
2: Ο σύζυγος έχει μήπως κάποια κληρονομικότητα.
1: Να σας δώσω μισό λεπτό την προϊσταμένη να μιλήσετε.
2: Συγγνώμη, καλημέρα κιόλας.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι προϊσταμένη, Πρεσβυτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Στην κληρονομικότητα του συζύγου υπάρχει τίποτα?
0: Τι εννοείτε?
2: Για δίδυμο τρίδυμο, γιατί δίνει πολύ καλή απόδοση. 5,23.
0: Τι είναι λαϊκό, όχι, δεν είναι τέτοια απόδοση.
2: Εντάξει, γελάτε εσείς, αλλά άμα τα πάρετε τα λεφτά και καλά θα σας είναι.
3: 5,23.
0: Μάλιστα. Θα το έχουμε υπόψη μας.
2: Τέλος πάντων.
3: 6,276 ευρώ.
2: Πόσο?
3: 6,276
2: ευρώ. Δεν τα λες και λίγα.
0: Ναι, βέβαια. Θα αντιγύσουν να τα πάρουν πάλι. Τέλος πάντων.
2: Τι είπατε, τι εννοείτε?
0: Αυτοί κάνουν τόσο πολλά παιδιά και.
2: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Όμως τα επιδόματα. Τα επιδόματα, κοιτάξτε, τα έχει πάρει και ο κύριος Ανδρέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που βγαίνει στην τηλεόραση πολύ συχνά. Ανδρέας με τα τέσσερα παιδιά.
0: Δεν τα παρακολουθώ, δεν τα παρακολουθώ.
2: Τέλος πάντων, ο κύριος αυτός είναι πολύ ευνοημένος από αυτό το σύστημα.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, ελπίζουμε να κάνετε και άλλο παιδάκι μέσα στο 2019, γιατί πραγματικά το ποσό, πες μου λίγο πόσο φτάνει.
3: 6.276 ευρώ.
2: 6.276 ευρώ.
0: Ποιο πράγμα.
2: Το ποσό θα φτάσει.
4: Εγώ τι μπορώ να πάρω τώρα.
3: Ω, Βαλάντης.
0: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Συγγνώμη, μην κλείσετε. Μην κλείσετε.
4: Είπε για μένα ότι μπορώ να πάρω λεφτά.
2: Είπε, θα πάρεις λεφτά.
5: Μας ακούτε λίγο. Φάρσα! Γιώργος Λιανός, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Νάντση Αντωνίου και σας κάναμε φάρσα. Και ξυπνήσαμε και ανθρώπους εδώ πέρα με τις φωνές και όλα καλά.
1: Πρέπει να έχει σταματήσει αυτή η φάση. 10 λεπτά πριν.
2: Είχε καλή απόδοση.
1: Είχε καλή απόδοση. Ο Άγγελος σίγουρα θα είναι χαρούμενος. Ο Άγγελος θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο.
2: Έλα μωρέ, να της πούμε τη γυναίκα σου.
1: Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο την αδερφή του, ο Άγγελος, και να της εξηγήσει.
5: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα.
2: Εμείς δεν θέλετε να την πάρουμε.
3: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα, σωστά. Άγγελε, πάρε εσύ.
6: θα μαυρίσεις την κορμάρα

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: κάνω αυτό βρωί-βρωί.
1: Έχουν στείλει τόσα πολλά διλήμματα ο κόσμος που πραγματικά.
0: Περιμένω να ακούσει το διλήμμά του.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα που έχει να κάνει και με πρωινό. Οπότε γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να το σχολιάσουμε πάρα πολύ πρωί. Παιδιά, γεια σας. Είμαι παντρεμένος μαζί με την γυναίκα μου. Δεν θα γράψω το όνομά της, γιατί ίσως πολλοί να μας ξέρουν και δεν θέλουν να πω σε αυτήν την
0: διαδικασία. Το πιο πιθανό να μας ακούει.
1: Και μπορεί να μας ακούνε. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια παντρεμένοι. Πρέπει να σας πω ότι γενικά κλείσαμε τα 15. Είμαστε από τα 30 παντρεμένοι. Έχουμε φτάσει στα 45. Και 15 ολόκληρα χρόνια από τότε που την ξέρω και με ξέρει, μου φτιάχνει πρωινό. Στο πριν φύγω. Πάντα σηκωνόταν πιο πριν από μένα. Πάντοτε έφτιαχνε πρωινό, μου έκανε καφέ και μου έφερνε το δίσκο στο κρεβάτι.
0: Πού είναι αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά?
1: Άντε για. Άντε για αυτά τα απίθανα μαγικά πράγματα. Λοιπόν, έχει εδώ.
2: Εγώ πάντως δεν θέλω να ξέρω που είναι ο Γιάννης.
1: Μάλιστα. Έχει εδώ και 10 μέρες που δεν μου φέρνει. Σταμάτησε απότομα. Φανταστείτε το σοκ που έχω υποστεί μετά από 15 χρόνια και μου είπε τέλος αυτή η ιστορία από μένα. Τώρα αν θέλεις.
0: Γιατί?
1: Χωρίς λόγο.
0: Τι βάρεσε?
1: Κουράστηκε, δεν ξέρει τι. Έχει κάποια στιγμή διαδικασία της. Λέει εγώ τόσο χρόνο σου φέρνω ένα πρωινό. Και άρχισε όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπήκε σε μια διαδικασία, δηλαδή ότι μαλώσανε για κάτι. Δεν ξαναγουστάρω και του λέει και του το είπε. Δεν ξαναγουστάρω να σου φέρω πρωινό.
0: Έτσι με αυτή μαγιά.
1: Πριν 15 μέρες. Δεν ξαναγουστάρω να σου φέρω πρωινό. Ενώ δεν έχουν μαλώσει.
2: Στη Θεσσαλονίκη είναι.
1: Όχι, δεν ξέρω πού είναι.
2: Δεν ξαναγουστάρω.
1: Φίλε,
2: δεν γουστάρω, τι δεν ξαναγουστάρω.
0: Εγώ, ποιος μας στέλνει το μήνυμα,
1: ο Κώστας.
0: Κώστας.
1: Ναι.
0: Κώστα μου, μόλις
2: Γιάννη,
0: βιώνεις.
2: Να αλλάξω όνομα.
1: Όχι, Γιάννη, τι με μπερδεύεις.
0: Γιάννη μου λοιπόν, μόλις βιώνεις την αρχή του τέλους.
1: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, ποιο τέλος, τι λέει ρε Γιώργο.
3: Όχι τέλος, ρε Παναγία. Απλά αυτή τώρα με κάποιον έχει μιλήσει κάποια φίλη τη.
0: Άρα.
3: Και τη είπε τι είναι αυτά που κάνει και δεν τα κάνουμε αυτά. Είναι τη δουλειά τη.
2: Κλασική άντρε, κλασική. Τα ρίχνετε στι φίλε.
3: Ναι, ναι. Κάποια την έχει φλωμώσει το παραμύθι. Αλλά όταν μείνει με τη φίλη τη, να μιλά στο τηλέφωνο με τι ώρε, γιατί δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Έτσι.
1: Ο φίλο μου Μιχάλη.
3: Τότε θα δει ποιο είναι ο Γιάννη, ο Κώστα.
0: Έχει άλλο.
1: Έχει γκόμενο, ναι, αμέσω. Εμάνε, Μιχάλη, και εσύ, φίλε, μην το έτσι κατευθείαν. Περίμενε.
0: Για κάτι την πείραξε.
2: Να λέει καλά του έκανε.
1: Καλά του έκανε. Μπράβο.
3: Πολύ ωραία. Υπάρχει εκδικητικότητα απέναντι στο πρόβλημα.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, κουράστηκε η τύπησα.
0: Δεν μπορεί, Γρηγόρη. Δεν μπορεί έτσι μια ωραία
1: κουράστηκε, ρε αγόρι.
2: Έχει γκόμενο, εσύ αμέσω.
0: Μήπω πρέπει να ψάξει να βρει, μήπω έχει γίνει κάτι.
1: Κουράστηκα 15 χρόνια να σου φέρω το πρωινό. Κουράστηκα.
2: Μπορεί να μην θέλει να ξυπνήσει.
1: Κουράζομαι πια.
3: Κουράστηκα.
1: Εγώ ερώτηση θέλω να σας κάνω και μέσα από όλα αυτά. Ναι. Έρχεται μια μέρα που ακόμα και με τον ίδιο στον άνθρωπο.
2: Ναι,
1: απλά
2: καλέ.
1: Επειδή φοβάσαι να αλλάξει τη ζωή σου.
2: Γιατί
1: να τελειώσει.
0: Καταρχάς η κυρία είναι λάθος.
1: Κυρία Καρδινάλε, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Μια μέρα, ρε παιδί μου, που είσαι παντρεμένος, οτιδήποτε. Επειδή φοβάσαι να αλλάξει τη ζωή σου, φοβάσαι επειδή περνάνε τα χρόνια. Φοβάσαι, ακόμα και αν έχει τελειώσει μέσα σου, φοβάσαι να πάρεις τη μεγάλη απόφαση.
3: Κολώνεις.
1: Στα 60. Κολώνεις να πεις φεύγω. Φεύγω. Λοιπόν, η κοπέλα. Δεν γουστάρει πια να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε. Κατάλαβε ότι τις μείνανε πόσες μέρες. Εγώ πόσες μέρες ζει ένας 75άρης.
2: Μαν βρε Γρηγόρη μου, σ' ακούνε και άνθρωποι 75άρηδες να πάθουν κατάθλιψη.
1: Ωραία, πόσα χρόνια ζει ένας άνθρωπος? 105.
0: Ναι.
1: Τώρα που μ' ακούνε 75άρηδες.
2: Για όνομα.
1: Αμάρε Νάρση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, μας έχεις να πούμε φωτιά.
2: Όχι, στεναχωριούνται οι άνθρωποι.
1: Ρε γάμο.
3: Καλά, δεν τους έμεινε και πολύ, ρε Νάρση.
1: Τι είναι αυτό που έρχεσαι? Κανείς δεν ξέρει πότε θα κάνει. Το μέσο όρο της ζωής.
0: Η Γλύκα Τζερβελέρ έφυγε στα 100.
1: Λοιπόν. Η γυναίκα κάποια στιγμή. Η γυναίκα κάποια στιγμή κουράστηκε. Κουράστηκα, ρε φίλε. Δεν θέλω άλλο πια. Δεν γουστάρω να κάνω ρε αυτό που έκανα. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να βγω. Θέλω να ταξιδέψω με τους φίλους μου.
0: Συμφωνώ.
1: Θέλω να φύγω να πάω μια βόλτα. Μεγάλο το παιδί. Θα φύγει, θα πήγε πανεπιστήμιο. Άσε με!
0: Εγώ θεωρώ όμως λάθος το να φτάνεις σε αυτό το σημείο να αντιδράσει έτσι. Δες το πιο νωρίς. Και πες το αγάπη μου. Μήπως μία εσύ, μία εγώ το πρωινό. Μήπως να προσλάβουμε.
2: Μήπως κανένας, μήπως ο καθένας
0: ναι.
2: Μόνος του.
0: Μήπως να προσλάβουμε έναν άνθρωπο να μας φτιάχνει το πρωινό. Υπάρχει και
1: ένα μπότλερ.
0: Ναι. Μήπως. Κάτι, δεν θέλω αυτές τις ακρότητες. Ότι αυτό. Κουράστηκα! Δεν μπορώ άλλο!
1: Φωνάζεις πρωί πρωί.
0: Έφτυσα κιόλας. Αλλά να το κάνεις από πιο νωρίς.
3: Μήπως έχει κάνει λάθη αυτός. Μήπως έχει κάνει λάθη. Χλαπάκιαζε κάθε πρωί.
0: Μήπως έτρωγε τον αμπάκουλα.
2: Παιδιά, δεν είναι ποτέ να μπορεί να βγει και στη σύνταξη.
1: Τώρα στην 15 χρόνια.
2: Και σου λέει, εγώ δεν ξέρω.
0: Πού μάρισα 45 να βγει στη σύνταξη.
2: Ναι, μπορεί να δούλευε κάπου με βαρέα.
1: Σύστορα τώρα 15 χρόνια να φέρνει, σου φέρνουν όλο το πρωινάκι σου.
2: Αυτή μόνο που σηκωνόταν κάθε πρωί για να φτιάχνει αυτόν πρωινό.
0: Πτώμα από το πρωί.
2: Πτώμα. Όχι βαρέα, βαρέα και ενθυγινά.
3: Έτσι έμαθε ο άνθρωπο. Θέλει να φάει τώρα το πρωί.
2: Να μην είναι μυστικό, ναι. Να σηκώσει το κολαρίνο του, να πάει στο ψυγείο και να πάρει
3: έτσι,
2: τι θέλει.
3: Ρε, δεν είναι έτσι. Αυτό τώρα μπερδικλώνεται να καθαρίσει το μήλο, δεν ξέρει πώς να το καθαρίσει.
2: Άμα μπερδικλώνεται να ξεπερδικλώνεται.
4: Πρόσεξε, θα σε τσατίσω τώρα, Νάνση. Αυτό είχε μάθει έτσι από τη μανούλα του. Του φτιάχνε το πρωινό, ναι, μετά συνέχισε το κορίτσι του. Τι έκανε αυτό τώρα, πεθάνει.
2: Ο Γιώργος έχει μια λογική. Ότι έψαχνε τη μανούλα του. Τώρα,
0: τι βρήκε για 15
2: χρόνια. Where's your mommy, Johnny?
4: Who's your mommy?
1: Who's your daddy?
0: Ωραία. Γιάννη, για να τελειώνουμε, χώρισε.
2: Να χωρίσει.
0: Ναι. Έχουμε χωρίσει όλο τον κόσμο.
2: Να σηκωθεί και να ξεκινήσει αυτός να της φτιάχνει πρωινό για τα υπόλοιπα 15 χρόνια.
0: Λάθη.
2: Αντί να του πεις ότι δεν τρέχει τίποτα, ξύπνε εσύ και φτιάχνε της πρωινό.
0: Απείλησε τη με χωρισμό, Γιάννη.
2: Να δούμε πότε θα γκώσεις, παπάρα.
1: Εσύ, Νάνση, συγγνώμη λίγο να σου πω κάτι. Γιατί τα παίρνεις όλα προσωπικά, δεν έχω καταλάβει. Θες να κάνεις ένα κόμμα γυναικών να είσαι να πρωτοστατείς.
2: Δεν τα παίρνω προσωπικά, λέω την άποψή μου.
1: Με αυτή δεν είναι άποψη.
4: Μόνες σας θα μείνετε με αυτά τα φεμινιστικά.
2: Λέω ότι από τη στιγμή που 15 χρόνια το έκανε αυτή, το κάνει και αυτός 15 χρόνια. Να δούμε πόσο θα αντέξει.
0: Δεν μπορεί, δεν γουστάρει να το κάνει.
2: Και ούτε και αυτή γουστάρει.
0: Γιατί, τότε γιατί το έκανε.
2: Όσο γούστερε το έκανε. Δηλαδή πρέπει να κάνεις κάτι όσο δεν γουστάρεις. Θα κάνεις κάτι όσο γουστάρεις. Όταν δεν γουστάρεις, απλά δεν θα το κάνεις.
3: Δεν είναι έτσι, ρε Νάνση.
2: Είναι ξεκάθαρα έτσι.
0: Τέλος πάντων.
4: Δεν κρατάνε έτσι σχέσεις.
3: Να, ακριβώς.
0: Ακριβώς. Ας κλείσουμε με αυτό.
2: Όχι, να κλείσουμε με το ότι ο Γιάννης να σηκωθεί και να κάνει αυτός για τη γυναίκα του. Και να σεβαστεί τη φάση
3: της. Θα τραυματιστεί ο άνθρωπος, σου λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από ό,τι βλέπετε. Είδες, μια στιγμή στην άλλη, όλα αλλάζουν. Και όπως είπε ο Ηράκλητος.
0: Τα πάντα ρί.
1: Φίλε, έμαθες και κάτι.
5: Αν είστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα με

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23 353.
9: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
10: Κατανάλωσή σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
12: Σφαίρα 102,2.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
15: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές.
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
17: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
16: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
17: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
16: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
18: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
21: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά repel spray. Κι ας τα αναλωνίζουν στην Ηφίλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unifarma.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι μόνο σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Παιδιά, καλημέρα. Με λένε Αριστομένη. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι χρόνια φανατικός θαυμαστής σας. Σας ακούω από το πρωί. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ραδιόφωνο εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε, Αριστομένη, για τα καλά σου λόγια. Και πιστέψτε με, επειδή έχω ταξιδέψει και στο εξωτερικό, το ραδιόφωνο είναι κάτι που πραγματικά με απασχολεί πάρα πολύ.
1: Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω τον άνθρωπο που πήρε την απόφαση να τον βγάλει Αριστομένη αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κοίτα τη φάτσα σου που θα βγάλει το παιδί σου Λεοντόκαρδο. Πώς θα το βγάλει.
1: Άλλο το Λέανδρο.
0: Με λένε Λέανδρο.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Πολύ ωραίο όνομα.
0: Γιατί τι είναι αυτό που είπα τώρα.
1: Το Αριστομένης.
0: Να τι, ποια διαφορά το Αριστομένη από το Λέανδρο. Τα ίδια σουβλάκια έχουν. Τα ίδια σουβλάκια.
1: Ο Λέανδρος έχει σχέση με τον Αριστομένη.
0: Ακριβώς τα ίδια σουβλάκια. Γιατί ο Πλούταρχος έχει σχέση με τον Σουβλάκια, που έχει σουβλάκια και είναι και ωραία.
2: Ο Αριστομένης.
1: Ο Πλούταρχος είναι και τραγουδιστής.
0: Μάλιστα.
2: Πουλάει μπαχαρικά.
0: Ο Αριστομένης. Ενώ ο Λέανδρος τι πουλάει. Ασπίδες.
2: Ο
1: Λέανδρος είναι ωραίο όνομα. Προέρχεται από τον άνδρα του λαού.
0: Αλήθεια. Και αυτό είναι ο Μεν. Άριστο Μεν. Ο Αριστομένης.
1: Ο Άριστος Μεν,
0: βέβαια.
1: Συγγνώμη, που έπλεξε ελληνικά με αγγλικά, πώς το έκανες αυτό.
0: Το έπλεξε. Λοιπόν, τι έχει ο Άριστος Μεν, παιδιά. Έχει εδώ και 4 μήνες, είμαι παντρεμένος με 2 παιδιά. Έχει εδώ και 4 μήνες η γυναίκα μου, μου παίρνει τα γυαλιά μου και τα κρύβει ή μου τα εξαφανίζει ή τα πετάει για να μην έχω γυαλιά μέσα στο σπίτι.
1: Οράσεως.
0: Οράσεως. Έχω σοβαρό πρόβλημα, εξαφανίζονται τα γυαλιά μου και όταν τη ρωτάω αν τα παίρνει αυτή ή όχι, μου λέει, δεν θυμάμαι τώρα, λέει, αν τα πήρε, αν τα βάλα κάπου. Είμαι όμως βέβαιος 100% ότι η ίδια μου παίρνει τα γυαλιά. Δεν ξέρω τι δεν θέλει να δω. Δεν ξέρω τι δεν θέλει να βλέπω.
2: Τι να μην
0: αν δεν φοράω γυαλιά, δεν βλέπω πολλά πράγματα. Βρέ, μου, τώρα...
2: Τι πρόβλημα έχει με τα μάτια του.
0: Δεν ξέρω τώρα τι
1: πρόβλημα. Καταρχάς δεν χωρίσει. Αν του κάνει.
0: Αυτή είναι η πρότασή μα. Γιώργο, γιατί πιστεύει μπορεί να παίρνει τα γυαλιά του παιδιού, του ανθρώπου.
3: Φίλε, κάτι κρύβει αυτή. Κάτι κάνει μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω.
1: Λέτε να έχει άλλον μέσα στο σπίτι και
3: παίρνει πράγματα, τα εξαφανίζει.
0: Την ώρα που παίρνει αυτό να μην έχει τα γυαλιά.
3: Το βάζει και το βγάζει.
0: Αυτό που λες μου θυμίζει το ελίκη στο ναυτικό. Δεν είχε τα γυαλιά ο Κωνσταντάρας και δεν μπορούσε να δει πρόσωπα κανονικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό δεν μπορεί να δει άνθρωπος. Δηλαδή, δεν έχει τα γυαλιά του.
2: Κάτσε, βρε Γρηγόρη, πόσο χρονών είναι Αριστομένης.
0: Βρε, τι σχέση έχει το πρόβλημα στα
2: μάτια. Μπορεί να έχει πρεσβειοποία.
0: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν είναι πρόβλημα κάτι. Είναι
1: για να δεν βλέπει, σου λέει χωρίς γυαλιά.
0: Μπορεί να φορέσει τα γυαλιά του για να δει. Δεν βλέπει. Βλέπει θολά, αν δεν βλέπει γυαλιά.
1: Έχει γκόμενο μέσα στο σπίτι αυτή.
0: Λες να ζει κάποιο άλλο μέσα στο σπίτι και να το έχει πάρει καμπαρίτο. Αν να ζει μαζί του δηλαδή.
3: Μην πάει ο νους μας στο πονηρό. Μήπως το έχει κάνει Airbnb και δεν θέλει να το πει. Και μένει κόσμο.
1: Μπορεί όμως, παιδιά, να βρει κάποιον το πιο
0: πιθανό. Ποιο, για πες.
1: Ότι δεν της αρέσει με γυαλιά.
0: Να του πει να πάει να κάνει μια εγχείρηση.
2: Ναι,
0: δεν θέλει,
2: μπορεί να πρέπει να πάρει καινούργια γυαλιά. Αλλά γιατί αυτά μπορεί να είναι παλιωμοδίτικα που φοράει.
1: Και αυτός εγώ σου το έχω βγάλει το σενάριο. Αυτό είναι με τα γυαλιά σαν κακό χρόνο να έχει, δεν θέλει να τον ευλέπει με τα γυαλιά.
0: Τι λες,
2: κακό
0: γυαλιά.
2: Τον λένε και Αριστομένη, άστα να πάρει.
1: Ναι, τον λένε και
2: Αριστομένη.
1: Άκου τώρα να δει. Είναι και τσιγκούνη και του έχει πει να πάει να αλλάξει γυαλιά γιατί είναι χάλια με αυτά τα γυαλιά. Δεν πάει να αλλάξει.
0: Μα σου έχει αλλάξει 4 γυαλιά από τότε που και τα παίρνει και τα 4.
1: Είναι όλα χάλια, τα παίρνει από το περίπτωρο.
2: Δεν δουλεύει πουθενά αυτή σε κάποιο οπτικό πλασιέ.
0: Όχι. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ αυτό που λέει ο Γιώργος. Υπάρχει και άλλος άνθρωπος μέσα στο σπίτι, παιδιά.
1: Αυτό λες εσύ.
2: Που φοράει τα ίδια γυαλιά.
0: Όχι, που δεν θέλει να τον δει.
3: Έχει κάνει επινοικίες.
1: Συγγνώμη, να μην τη αρέσει ο άντρας.
0: Αυτό σε ποιο είχε συμβεί, σε ποια φάση. Ποια ταινία ήταν.
3: Είναι μια οικογένεια.
0: Που είναι μια οικογένεια μέσα στο σπίτι που ζουν παράλληλα μαζί. Αλλά όταν έρχεται αυτό, κάτι λίγο ησυχία πηγαίνει, μα πάρει χαμπάρι.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρέσει στη γυναίκα του με γυαλιά.
0: Θα του πει. Βέβαια, υπάρχει κόσμο σαν γυαλιά.
2: Υπάρχει πιθανότητα.
0: Μα ξεκινήσει, ορίστε.
2: Να είναι και βλαμμένο σε αυτό το
0: μέλλον. Δεν έχω πει τίποτα από τι 8.
1: Να πα στου κακοποιημένου άντρε.
3: Τον κόβει συνέχεια.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ενώ έχει φτάσει. Τεχνολογία τόσο
2: πολύ. Θέλω να πω κι εγώ. Πες εσύ, γιατί θα πω κι εγώ παράλληλα.
0: Αυτό που μου κάνει να ξέρει είναι.
2: Τι σου κάνω.
0: Δικαιωματικά μπορώ να πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2: Τώρα θα σου έλεγα, αλλά. Θα με γράψουν και εμένα η Εσπρέσο. Όπως έγραψε το Λιάγκα.
0: Λοιπόν. Γελάσεις. Λοιπόν, τι λύση, Γιώργο, τι λύση. Κάτσε για το τέλος του Γιώργο. Παναγία, τι λύση δίνει στον Αριστομένη, τι του λες.
2: Ποια λύση, καλέ. Ο Αριστομένης είναι σαφός και τα χάνει και τα κατηγορεί του άλλου.
0: Μπορεί να φοβάται ο άνθρωπος να πάει να κάνει επέμβαση. Ξέρω πολύ
2: καλά. Α, ότι έχουμε δικαιολογήσει απόλυτα τον Αριστομένη. Και δεν λέμε ότι ας πούμε είναι ξεχασιάρης και τα χάνει.
0: Στα καλά καθούμενα άνθρωπος έστειλε μήνυμα και από όταν θα φταίει κιόλας.
1: Εγώ καλά Αριστομένη, αυτό που έχω να σου προτείνω είναι γιατί πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι δεν αρέσεις στη γυναίκα σου με γυαλιά και γι' αυτό τα εξαφανίζει. Αν πιστέψουμε ότι τα εξαφανίζει, το παίρνουμε σαν δεδομένο και πιστεύω ότι πρέπει να πας να βάλεις σε φακούς επαφής.
0: Νάνση, τι του προτείνεις.
2: Του προτείνω να γίνει πιο προσεκτικός λίγο με τα πράγματά του, γιατί αγάπη δεν γίνεται να τα χάνεις όλα και να ζητάς βρες μου το ένα και βρες μου το άλλο. Βάλε ένα λουράκι να κρέμονται από πάνω σου. Στην τελική μα έχει τρελάνει.
1: Τώρα είναι παθμό.
3: Τι λουράκι, θα είναι σαν λυκόσκυλο.
2: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έχω και τον Γρηγόριο, όλα τα χάνει και όλα τα βρίσκω εγώ.
1: Νάντσι, έχει τα γυαλιά μου τη σάντα σου. Έχει τα γυαλιά μου, τα έχει
2: πάρει. Όλοι οι άντρε είστε έτσι. Ο Νικόλο το ίδιο πράγμα.
3: Αρχικά να τη χωρίσει.
2: Μάγια μου λέει, κάνει και τα βρίσκει όλα. Μπροστά στα μάτια του ρε να είναι κάτι, δεν θα το δει.
0: Γιώργο, νομίζω αυτή είναι η λύση που δίνουμε σαν εκπομπή. Παναγία, την προτείνει να χωρίσουν.
1: Να χωρίσουν. Καλά, ναι, ναι.
0: Να χωρίσουν. Αριστομένοι να χωρίσετε, βρε.
2: Βασικά, ναι.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόσησε εσύ.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, αντράκι, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
9: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
10: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: δίλημα που πραγματικά έτσι το.
1: Σε προβληματίζει.
0: Εγώ με προβληματίζω.
1: Από το πρωί.
0: Φαντάζομαι ότι έγινε θέμα συζήτηση στην παρέα που ήμουν. Το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που το στείλανε. Λοιπόν, δεν γράφει ονόματα, δεν γράφει τίποτα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Το μόνο που λέει είναι, παιδιά, γεια σας, είμαι φανατικός, σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να λέω αυτά που λένε άλλοι, αλλά πραγματικά, αν κάποιος που ξέρει από ραδιόφωνο και σέβεται τον εαυτό του, μόνο μπορεί να σας ακούει. Πολλές φορές έψαξα να ακούσω κι άλλους, που είναι πάρα πολύ αγενείς, πάρα πολύ επιθετικοί και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και βρωμάκι τα πόδια τους, να τα λέμε αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν
1: μπαίνει σε στούντιο μέσα και λοιπόν θυμάσαι.
0: Γράφει για την αγένεια και για την επιθετικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, εμείς δεν το έχουμε αυτό. Και σας ευχαριστούμε που 15 χρόνια τώρα είστε μαζί μας.
1: Και πλαινόμαστε.
0: Λοιπόν, θα σας το πω, δεν λέει τίποτα. Δεν λέει ούτε όνομα, δεν λέει τίποτα. Mm. Λοιπόν, είναι ανώνυμο. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει, είμαι 43 ετών. Είμαι ομοφιλόφιλος. Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Με γυναίκα. Δεν το ξέρει κανένας από την οικογένειά μου. Ούτε από τους γονείς μου. Ούτε από τους φίλους μου ότι είμαι ομοφιλόφιλος.
2: Ωραία.
0: Κατά διαστήματα βρίσκω κάποιους συντρόφους μόνο για σεξουαλικούς λόγους. Δεν έχω βρει ποτέ το θάρρος, δεν έχω τολμήσει ποτέ να μιλήσω ανοιχτά το τι είμαι ομοφιλόφιλος. Έχω μια νορμάλ ήρεμη ζωή και το ζήτημά μου είναι ότι αυτό το θέμα δεν το ανοίγω για να μου πείτε τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπάθησα να μιλήσω με ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα τη ζωή μου. Το μόνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι σαν και εμένα εκεί πέρα έξω. Είναι ομοφιλόφιλοι, οι άνδρες, οι γυναίκες, που όμως είναι παντρεμένοι με οικογένειες και ζουν μια ζωή όπως τη δική μου, που ουσιαστικά δεν μπορώ να φανταστώ να θέλω να την αλλάξω. Είναι ένα θέμα που απλά μας το γράφει για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, το θέμα αυτό το συζήτησα με φίλο μου ομοφιλόφιλο πριν αρκετά χρόνια και μου είπε, Γρηγόρη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι άντρες εκεί έξω παντρεμένοι είναι ομοφιλόφιλοι που δεν το ξέρουν οι γυναίκες τους. Έτσι, ή δεν το έχουν εκμυστηρευτεί αυτοί σε κανέναν ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν σεξουαλικές σχέσεις κάποια στιγμή με ομοφιλόφιλα, με ομοφιλοφιλικές σχέσεις, όμως συνεχίζουν την ζωή τους κανονικά στο γάμο τους, που είναι βέβαια ετεροφιλοφιλικός γάμος, είναι με τη γυναίκα τους. Δεν είναι, θέλω να πω, ένα γάμος δύο αντρών ή δύο γυναικών. Είναι με τη γυναίκα τους και απλά σεξουαλικά βρίσκονται με αυτό που τους αρέσει πάρα πολύ. Σιωπή βλέπω,
3: Εγώ θα τα βάλω λίγο με το φίλο μας.
2: Η κουμπαρούλα μου.
3: Γιατί έχει φτάσει σε μια ηλικία, okay, που έχει κάνει οικογένεια, έχει κάνει παιδιά και ρατώνει τη γυναίκα του.
1: Ναι, εγώ εκεί θα μείνω τώρα. Δεν είναι άντρας, είναι γυναίκα εκεί.
3: Κερατώνει τη γυναίκα του.
1: Είναι σε μια κατάσταση άγχους.
0: Περίμενε.
3: Όχι, δεν περιμένω. Κερατώνει. Μετά από την άποψή μου. Δεν έχω πει την άποψή μου.
0: Τι εννοεί κερατώνει τη γυναίκα του.
3: Δεν λέει ότι κατά καιρό πηγαίνει με άντρες.
1: Δεν το ξέρει η γυναίκα του.
0: Τι να κάνει. Όχι. Κυριολεκτικά την κερατώνει. Έτσι όπως το λες.
3: Όχι, είναι μόνο αυτό.
0: Τι να κάνει που ποτέ δεν βρήκε αυτό το
3: πράγμα. Να μην είναι με αυτή τη γυναίκα.
0: Με ποιον είναι.
3: Μόνο του και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Γιατί δεν θα την άλλαζε ποτέ τη ζωή του.
3: Γιατί να μην αλλάξει, την κοροϊδεύει κανονικότητα. Την κερατώνει.
0: Θα έλεγε κανείς ότι τον ίδιο τον εαυτό ταλαιπωρεί.
3: Όχι, ταλαιπωρεί και άλλους ανθρώπους.
0: Άντε πάλι.

0: καταπιεσμένος, ο οποίος δεν είναι ευτυχισμένος.
1: Ευτυχισμένος είναι.
0: Με δεν είναι ευτυχισμένος, Γρηγόρη μου. Δεν μπορεί να σε ευτυχίσει. Για να μπορείς να ζεις μια διπλή ζωή, γιατί αυτός ζει ο άνθρωπος, μια διπλή
1: θέλω
0: ζωή.
1: Θέλω να πω ότι ουσιαστικά δεν θέλει να την αλλάξει αυτή την ιστορία της οικογένειάς του. Είναι ευτυχισμένος και με την οικογένειά του. Σεξουαλικά όμως.
0: Γρηγόρη μου, δεν μπορεί να περνάς καλά και να είσαι καλά όταν ψάχνεις.
1: Γιατί και εγώ
0: δεν είναι σωστό αυτό που λες. Όταν είσαι καλά με τη γυναίκα σου και την οικογένειά σου, δεν ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος ψάχνει κάτι άλλο για να είναι καλά και να περνάει καλά. Οπότε και ο ίδιος δυστυχισμένος είναι μέσα του. Αλλά εκείνος είναι επιλογή του να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Επιλογή σου είναι γούστο σου, καπέλο σου. Την άλλη όμως που την κοροϊδεύει και την κερατώνει, δεν την έχει
2: τώρα χρόνια
0: δεν το γνωρίζει.
2: Εντάξει, οκ.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει.
1: Γιώργο, πες λίγο.
0: Και ρε παιδιά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Για ποιο λόγο να είμαστε καταπιεσμένοι?
1: Σου πάντως κάτι και εγώ θα το πω έτσι. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι παντρεμένοι με ετεροφιλόφιλα ζευγάρια?
0: Γιώργο, εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν. Θα σου πω, θα σου
1: μα δεν θα γνωρίζεις.
0: Αυτό.
1: Δεν θα γνωρίσεις. Αυτή πρέπει να την κάνεις την κουβέντα με κάποια.
0: Με έναν άνθρωπο που είναι ομοφιλόφιλος και πέφτει παντρεμένος.
1: Όχι μόνο ότι την πέφτει παντρεμένη. Αυτό και αυτό να του κάνει μια συζήτηση. Αν δεν ξέρει πώ μου, γιατί δεν θα το άνοιγε, δεν θα ανοιγόταν πω ένα ομοφιλόφιλος ενώ ξέροντα ότι εσύ δεν είσαι. Αλλά δεν ξέρω με τι γνωριμίε, με αυτά που έχετε, πώ θα λένε, θα σου κινητό μωρέ που στέλνουν, κάνουν ράνε. Έχω μιλήσει με πάρα πολλά ομοφιλόφιλα παιδιά που λένε ότι πραγματικά μα φλερτάρουν πάρα πολύ παντρεμένοι. Ή άμα του φλερτάρουμε εμεί, γιατί μπορεί να είναι κάποιο όρο παντρεμένο, κάποιοι ενδύουν.
0: Ανταποκρίνονται.
1: Και δεν το κάνουν τώρα για πρώτη φορά, ότι είναι εδώ και χρόνια δηλαδή. Άρα σημαίνει.
0: Μπορώ να σε ρωτήσω κάποιο... κάτι να μου δώσει μια απάντηση.
1: Δεν
0: για ποιο λόγο να το κάνει αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Για ποιο λόγο να ζει καταπιεσμένα, αφού σου αρέσει και ελκύε από ανθρώπου του ίδιου φίλου? Για ποιο λόγο να ζει καταπιεσμένα?
1: Είναι λίγο εύκολο πάντω πάντα να προσπαθεί να το αναλύσει, έτσι.
3: Αυτό δεν φαντάζει τη ζωή του με έναν άλλον άντρα. Φαντάζεται τη ζωή του όπως είναι εκεί πέρα στην οικογένειά του με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του και παράλληλα να κάνει κάτι άλλο.
0: Αυτό τώρα είναι normal.
3: Δηλαδή δεν, το πρόβλημα που μας περιγράφει δεν είναι ότι θέλω να είμαι με τον άλλον.
1: Θέλω μόνο σεξουαλικά.
0: Όπως είμαι τώρα. Αυτό είναι normal όμως.
1: Τώρα κοίταξε εσύ, το ότι πάμε να βγάλουμε εμείς εδώ πέρα συμπέρασμα δεν θα βγάλουμε. Γιατί εγώ δεν είμαι ικανός να μπω στα παπούτσια κανένας και δεν θέλω να κάνω.
0: Γιατί ο ίδιος δεν αισθάνεται καταπιεσμένος, αισθάνεται άνετα.
1: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
3: Το δίλημα δεν είναι ερωτεύτηκα έναν
1: άλλον άντρα και
3: θέλω να χωρίσω.
1: Θέλω να
3: συνεχίσω έτσι. Αλλά έχω εγκλωβιστεί τώρα, δεν ξέρω τι κάνω.
0: Πού έχει εγκλωβιστεί?
1: Το ζήτημα είναι τώρα, δεν ξέρω και αν στην προηγουμένη περίπτωση, αν ήταν πάντα από μικρό ένιωθε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις ομοφιλοφιλικές, ή αν ένιωσε κάτι τέτοιο πιο μεγάλος. Και αυτά τώρα.
2: Εγώ είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνει.
1: Για να πάρουμε λίγο.
0: Το ένιωθε από μικρό ή πιο μεγάλο.
1: Για να πάρουμε λίγο.
2: Δεν έχει να κάνει, δεν με νοιάζει ποτέ το ένιωθε.
1: Καλημέρα! Καλημέρα!
4: Καλημέρα, παιδιά!
0: Έλα, καλημέρα, καλώ το να.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Άκουσες, καλό μήνα στις 15 λίγο... του μήνα.
3: Ναι, καλό μήνα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα τελειώσαν τα λεφτά. Περιμένει αύριο
4: να πληρωθεί.
1: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα αυτό που έχουμε το δίλημα?
4: Έχω να πω ένα πράγμα. Μην μπερδευόμαστε αν η σχέση είναι ετεροφιλική ή ομοφιλοφιλική.
0: Είναι κέρατο.
4: Το θέμα είναι κέρατο. Ναι, τελείωσε. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Εντάξει, τώρα παιδιά, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, αλλά.
0: Όχι, δεν υπάρχει άλλα.
1: Έχει
0: γρήγορη.
1: ένα πράγμα. Δεν, συμφωνώ, είπαμε. Έχετε δίκιο. Άμα το κυριολεκτικά. Εδώ υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ενός ανθρώπου που πραγματικά νιώθει ότι είναι κλεισμένος και δεν μπορεί να το κάνει. Και είναι πάρα πολλοί κόσμος. Για πολλούς λόγους.
4: Συμφωνώ, αλλά και ετεροφιλική να ήταν η σχέση. Πάλι θα υπήρχε αυτό το θέμα.
1: Δίκιο.
4: Το θέμα είναι λεπτό όταν υπάρχει ομοφιλόφιλη.
1: Έχεις δίκιο, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά...
4: αυτό πιστεύω εγώ.
1: Αλλά πιστεύω ότι αυτό το παιδί.
0: Δεν τα βάζουμε μαζί του δηλαδή που κερατώνει με άντρα. Που κερατώνει τελεία. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, ναι, εννοείται. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν ξέρω, έχεις ποτέ ακούσει για τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν ομοφιλόφιλοι αλλά είναι παντρεμένοι με παιδιά και ουσιαστικά δεν έχουν πει ποτέ και έχουν μια παράλληλη ζωή?
4: Όχι, να πω την αλήθεια δεν έχω ακούσει. Απλά το έχω ακούσει από φίλους μου που είναι. Σε ζευγάρια, στρέι, τέλος πάντων, και έχει τύχει αυτό και του λέω δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Α, εννοείται ότι απατούν τις γυναίκες τους ενώ.
4: Ναι. Εντάξει, όταν έχει τελειώσει κάτι, όταν το τελειώνει, σε επιτόπου.
1: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Γεια σα, καλημέρα.
1: Είσαι πολύ γλυκός. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Φιλάκια πολλά.
1: Να πω συγγνώμη λίγο, Παναγία, αν θέλουν να πάρουν και άλλα τηλέφωνα. 211-7007-931. Παρακαλώ, μακάρι να μας πάρει και κάποιος έτσι ομοφιλόφιλος να μας πει πώς.
2: Δεν έχει σχέση.
1: Θα ήθελα να δω πώς είναι ουσιαστικά. Δεν το βιώνουν οι ίδιοι στην Ελλάδα.

0: να το βιώνει αυτό.
1: Αυτό θέλω να πω. Όχι κάποιο που το βιώνει να μα πει αν το βιώνει σαν παντρεμένο. Πόσο δύσκολο είναι να κάνει coming out. Βλέπει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν
2: coming out. Δεν κάνει coming out. Το κέρατο γιατί το κάνει.
1: Άντε πάλι.
2: Τι άντε πάλι, αυτό πιστεύω.
1: Πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
3: Hello, good morning.
4: Good morning, Παλιόπη.
1: Παλιόπη μου, συγγνώμη, επειδή το θέμα είναι λίγο σοβαρό. Σε φιλό, καλημέρα πάρα πολύ. Θα ξαναπάρει, Καλλιόπη, έτσι κι αλλιώς. 2-11-7-0-7-9-31. Με ξαναπέρνει γιατί το ακούει συνεχώς και θέλει. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Η άποψή σα.
5: Είμαι ο Γιώργος, θα συμφωνήσω με την Άνση.
1: Ναι.
5: Γιατί όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, πράγματι όποια και να είναι η επιλογή σου, θα απαντάς τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου μαζί.
1: Ναι.
5: Γιατί όταν μπαίνει σε μια διαδικασία οικογένειας,
1: ωραία.
5: Η οικογένεια είναι και τα παιδιά.
1: Ωραία, να το πάρουμε λίγο τώρα, εντάξει, γιατί έξω έχουν, λέμε ότι όλοι έχουμε δίκιο, έχετε δίκιο δηλαδή με αυτό που λέτε. Αν όμως σεξουαλικά αυτός ο άνθρωπος δεν εμπνέεται από, δηλαδή έχει και αυτή την τάση την ομοφιλοφιλική, όμως δεν θέλει να χωρίσει την οικογένειά του ουσιαστικά, δεν το κάνει δηλαδή γιατί θέλει, ερωτεύτηκε, θέλει να βρει μια άλλη γυναίκα ή δεν είναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του. Όμως και η πλευρά τη σεξουαλική του χαρακτήρα του έχει μια έλξη και από το ίδιο φύλο. Τι να κάνει, να ζήσει το σωστό τι είναι.
5: Μιλάμε για ένα πάθος. Είναι το ίδιο δηλαδή σαν να είσαι τζογαδόρος.
1: Τώρα πάθος δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Τι σημαίνει πάθος.
5: Πάθος είναι αυτό. Δηλαδή για ένα πάθος μπορεί να καταστρέψει την οικογένειά σου.
1: Όχι. Τι σημαίνει πάθος, ρε παιδιά, η έλξη σεξουαλική είναι πάθος. Τι είναι αυτό που λέτε. Όχι, Νίκο μου, η έλξη σεξουαλική είναι μέρος της ζωής μου, μέρος του DNA μου, μέρος του εαυτού μου. Τι πάθος είναι αυτό.
4: Το συγκεκριμένο τέτοιο που λέει.
1: Ποιο.
5: Φυσικά, μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Δηλαδή ότι η απιστία είναι το ίδιο πάθος με τον τζόγο.
5: Ακριβώς.
0: Η άποψή του είναι το άνθρωπο.
1: Εντάξει, όχι, όχι, λέω
2: είναι,
1: η σεξουαλικότητα.
2: Σύμφωνα με τη θρησκεία είναι.
1: Η σεξουαλικότητα πάντως δεν είναι πάθος. Έτσι, η σεξουαλικότητα
5: όχι,
1: είναι.
5: Όχι, ναι. Μόνη της.
2: Η λαγνία.
0: Η απιστία. Η απιστία.
2: Η λαγνία, παιδιά. Η λαγνία.
5: Αυτό ακριβώς.
1: Ωραία. Κατάλαβα. Το ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που πήρατε. Γεια χαρά. Καλημέρα. Ξέρετε, το βλέπουμε λίγο επιφανειακά. Ξαναλέω ότι φαινομενικά δίκιο έχει αυτό που πεινάνει, ότι δεν δέχεται την απάτη σε κανένα μέρος της ιστορίας. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Εδώ τώρα υπάρχει μια ειδική περίπτωση ή όχι. Αν
2: όχι,
1: πείτε όχι.
2: Είναι ειδική περίπτωση.
1: Ωραία.
2: Και
1: καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Να ακούσουμε και μια γυναίκα.
6: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα τόσα χρόνια που σας ακούμε και μας ακούτε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Με το πρωινό που μεγαλώνει γερά, παιδιά.
6: Παιδιά, ειλικρινά σας ακούω από το 12 και δεν έχω σταματήσει.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ακούστε για κανέναν άλλο να δείτε τη διαφορά.
1: Μα έχει ακούσει, γι' αυτό κάτσε εδώ.
6: Έχω προσπαθήσει να ακούσω, αλλά κάθε φορά γυρνάω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας λίγο, ποια είναι η άποψή σας.
6: Καταρχάς, ξέρετε ότι η κοινωνία μας είναι πολύ ζόρικη και αυτός ο άνθρωπος φαίνεται καθαρά εγκλωβισμένος.
0: Ναι, αλλά ο ίδιος δεν το παραδέχεται αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
6: Αυτός τώρα τι έχει πάθει. Αυτός έχει πάθει ό,τι έχουμε πάθει όλοι μας. Δηλαδή, όλοι θέλανε ένα πρότυπο από την οικογένειά τους να έχουν μια σταθερή οικογένεια. Πιθανώς και έναν άνθρωπο ετεροφιλόφιλο, έτσι, προφανώς.
1: Mm-hmm.
6: Όλοι μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, καλός ή κακός. Μπήκε εκεί πέρα, προφανώς βρήκε έναν καλό άνθρωπο και γι' αυτό δεν θέλει να τον χάσει. Δεν μπορεί όμως να καταπιέσει και τη σεξουαλικότητά του. Και είναι εγκλωβισμένος ο ίδιος. Δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Λέω όμως ότι και να χωρίσει και να συνεχίσει την κρυφή του ζωή πάλι δεν θα είναι ευτυχισμένη.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γι' αυτό είμαι τόσο πολύ προσεκτικός στα λόγια που λέω, γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, ό,τι δρόμο και να πάρει, θα είναι ένας δρόμος που θα του έχει αρκετή στεναχώρια. Δηλαδή, λόγω του ότι έκανε οικογένεια με παιδιά και αγαπάει τη γυναίκα του, και από την άλλη πλευρά η σεξουαλικότητά του τον σπρώχνει και προς το ίδιο φύλλο. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, πολύ δύσκολο τώρα. Δηλαδή, εδώ θέλει ειδικό. Νομίζω ότι. Δηλαδή, ένιωσα κιόλας ανίκανος να σχολιάσω. Οτιδήποτε. Γι' αυτό.
6: Ο άνθρωπος θέλει πολύ ψάξιμο μέσα του. Πάρα πολύ ψάξιμο. Και πάντα θα φοβάται την κοινωνία, γιατί και η κοινωνία είναι ζόρικη. Δεν είναι πάντα όλοι ανοιχτοί στο μυαλό του.
1: Δυστυχώς είναι ακόμα ζόρικη, γιατί.
6: Πολύ, πολύ. Και αυτό που είπες, Γρηγόρη, πριν για τους ομοφυλόφιλους, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ομοφυλόφιλους και τρανς και ΛΟΑΤΚΙ κτλ. όλοι έχουν κάτι να μου πούνε για straight άντρες.
1: Πάντως
6: και
1: επειδή,
6: γυναίκες,
1: ναι, επειδή
6: όποιοι τους προσεγγίσουν.
1: Τώρα τελευταία έχει γίνει και ένα θέμα λίγο λόγω και της, της πορείας που έκαναν εδώ
0: το
1: Pride. Και ρωτάνε γιατί βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι και λένε για ποιο λόγο το κάνετε ακόμα αφού σας έχει αποδεχτεί η κοινωνία και οτιδήποτε άλλο. Και λέω ποια κοινωνία έχει αποδεχτεί. Το Σάββατο παρουσίασε μια εκδήλωση, βρέθηκα καλεσμένος, έκανε μια μικρή παρουσίαση, μια εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο, και είναι ένα παιδί πάρα πολύ όμορφο που έρχεται να με παραλάβει από το δρόμο, εγώ Παναγί,
0: ναι,
1: για να με πάει στα καμαρίνα, και έρχεται να κάνει μια συζήτηση, μου λέει Γρηγόρη, είμαι γκέι και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και όλα αυτά, αγαπάω τον παπά μου, είναι από την Κρήτη, από την Άξο ο παπάς μου, αλλά λέω πηγαίνεις, τον βλέπεις, μου λέει δεν πάω, λέω γιατί μου λέει το δημιουργώ πρόβλημα, λέω τι πρόβλημα, λέει πήγαμε λέει κάποια στιγμή με τον σύντροφό μου, μείναμε εκεί πέρα ένα καλοκαίρι, ένα μήνα που μπόρεσα και εγώ να μείνω, και με το που έφυγα όλο το χωριό τον κορόιδευε. Και του λέω, και τι σε νοιάζει εσένα. Μου λέει, καταλαβαίνω ότι στεναχωριέται. Λέω, κορόιδευε όλο το χωριό επειδή ο γιος του είναι. Ναι, το χωριό τον κορόιδευε. Και ενώ μου λέει, παιδί μου, δεν με νοιάζει, έλα, εγώ εσένα θέλω να έχω, δεν πηγαίνω γιατί μου λέει, φοβάμαι, σκέφτομαι ότι το δημιουργώ πρόβλημα. Άκου τώρα, το 2026.
6: Εγώ άρα, το πιστεύω αυτό γιατί είναι και επαρχία.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είχε κάτι το παιδί να μου πει ψέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε μια επαρχία, σε ένα χωριό επαρχία, σε νησί που πηγαίνουν, που είναι. Και ένα νησί όπως είναι η Νάξος, πρόσεξε να δει. Χιλιάδες κόσμο από παντού. Θέλω να πω, δεν είναι
0: από τουρισμό,
1: ναι,
0: από όλα τα μέρη του
1: αυτό
0: κόσμου.
1: Αυτό θέλω να πω, δεν είναι απομονωμένο νησί που δεν βλέπουν άνθρωπο. Βλέπουν χιλιάδες.
0: Και είναι στο Καστελόριζο.
1: Ακριβώς. Για το Καστελόριζο να δεις τι γίνει. Ποιο Καστελόριζο, με το Καστελόριζο πιο πολύ κόσμο από αυτό. Θέλω να πω, δεν είναι ένα μέρος, ένα χωριό που πηγαίνουν, που είναι πέντε κάτοικοι και δεν πηγαίνει κανένας. Με τόσες εικόνες και πάλι στο χωριό αυτό της Νάξου δεν δέχονται ότι ο γιος του είναι.
0: Μωρίς, Γρηγόρη, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έχει να κάνει μόνο
1: όχι,
0: με
1: αυτό
0: την
1: ιδέα. Να δώσω
0: εσύ
1: και...
0: πιστεύεις ότι με το Pride θα αλλάξει αυτό?
1: Όχι ρε φίλε, αλλά προσπαθούν αυτά όχι. τα παιδιά να βρουν μια ισορροπία μέσα σε αυτό το πράγμα, να δώσουν λίγο αγάπη. Εκεί έξω έχει πάρα πολλούς
6: κάνει. Προσπαθούν τουλάχιστον να ενημερώσουν.
1: Ναι, να ενημερώσουν. Έχει, πολύ, έχει πολύ, πολύ βλαμμένο κόσμο εκεί έξω που δεν δέχεται
0: απόλυτα
1: την αγάπη.
0: Αλλά δεν θεωρώ ότι η λύση είναι το Pride. Ότι τη λύση θα το δώσει το Pride.
6: Δεν
1: του
6: δίνεται βήμα.
1: Όχι, έχει πολύ βήμα να του δίνεται.
6: Τον τρόπο.
1: Παναγία, όταν είσαι πάρα πολύ καταπιεσμένος για πάρα πολλά χρόνια, φτάνεις κάποια στιγμή στο να κάνεις πράγματα μέχρι να έρθει αυτή η ισορροπία. Πάντως σίγουρο είναι επειδή πολλοί βγαίνουν και λένε μα σας έχουμε αποδεχτεί. Μα πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα? Προχθές χτυπήσανε κάτι παιδιά που ήταν γκέι σε ένα πάρκο,
0: ξέρω,
1: κάτι συνομήλικα. Ο φίλος μου αυτός ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να πάει στο χωριό του γιατί κοροϊδεύουν τον πατέρα του. Δεκάδες άλλα περιστατικά. Βρίζουν, φτύνουν, κάνουν. Άρα πια. Ποιο έχει λυθεί το πρόβλημα? Μόνο το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Θέλει πολύ αγώνα για να λυθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Νομίζω ότι αυτός ο φίλος μας που δεν είναι ούτε το όνομά του έχει αρκετό.
0: Αλλά δεν μας ζήτησε να το βρούμε και καμιά λύση.
1: Όχι, δεν
0: λέω ότι αυτό που ζει είναι οκ.
1: Ρε παιδί μου, το πιστεύω ότι ζει και άλλοι. Επειδή ζουν και άλλους κόσμους έτσι. Ήθελα απλά να το κάνουμε σαν συζήτηση.
0: Ναι. Ναι.
1: Τώρα, πραγματικά, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι δεν ξέρω αν έχει πάει σε έναν άνθρωπο που ξέρει ειδικό, ψυχολόγο, ψυχίατρο ή τίποτα άλλο να τον βοηθήσει.
2: Εγώ πάντως, επειδή έχω ζήσει και την άλλη περίπτωση.
1: Ποια?
2: Την περίπτωση που ένας άνθρωπος ήταν παντρεμένος, κάποια στιγμή αποφάσισε στη ζωή του να καταλάβει ο ίδιος τον εαυτό του, έκανε σχέση με κάποιον άλλον άντρα, χώρισε με τη γυναίκα του και κάποια στιγμή μίλησε και στα παιδιά του για το πώς αισθάνεται και για το ποια είναι η σεξουαλικότητά του. Τα παιδιά του τον αποδέχτηκαν. Η πρώην γυναίκα του στην αρχή δυσκολεύτηκε, μετά το αποδέχτηκε και πλέον έχουν τέλεια σχέση. Θέλω να πω, υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι μπορεί να, αυτό το πράγμα τέλος πάντων μπορεί να προχωρήσει και να λειτουργήσει, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο, όσο στην αρχή και να δυσκολεύεσαι, ακόμα και σε έναν χωρισμό δεν θα κοιτάξω τα φύλλα. Κάποια στιγμή προχωράς παρακάτω, γιατί αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον αγαπάς, για μια ζωή θα τον μισείς. Γιατί ποτέ δεν τον αγάπησες πραγματικά και δεν τον δέχτηκες ή δεν δέχτηκες την αλήθεια του. Από εκεί πέρα όμως, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι εσύ ο ίδιος να καταλάβεις τι θέλεις και να σεβαστείς τους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί και το να λες ψέματα δεν είναι σεβασμός.
0: Πού θα πας για διακοπές?
1: Κλείσε τώρα εξωτικές.
3: Πρωινό Σφαίρα 102. Καλοκαίρι.

0: Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο Full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
11: 28310-24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς...
13: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
14: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
15: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
16: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
16: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
16: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green Πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι μόνο σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102.

0: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσθε και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
1: Έλατε και βέβαια να πάω τα τραπέζια.
2: Γεια σου Βαλάντι.
0: Πέρα αυτού και αγαπατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο,
3: Έλα Βαλάντι,
4: έλα, καλά είστε.
3: Πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές πάνε πρίμα, πάρα πολύ ωραία το
5: σε πιάσανε χθες, με τους κόνους που βάζεις και κρατάς πάρκινγκ.
4: Είναι απόλυτα νόμιμο, είναι η Βαλάντις Parking Services.
5: Έχεις και app.
4: In the center of Athens, ναι, θα βγάλουμε και το application τώρα.
5: Ναι.
4: Απλά εμείς το έχουμε αλλάξει επειδή δεν μπορούμε να μπούμε εκεί στο κανονικό και θα κάνουμε δικό μας application.
5: Application
2: θα είναι αυτό.
4: Είναι application.
2: Τι application.
4: Έχουμε μαζευτεί 10 application.
2: Τι θα ήταν μέσα ένα Βαλάντι μου application.
4: Είμαστε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, να ξέρουν και οι τουρίστες. Good morning tourists of Athens. Βαλάντις parking services for free only 40 euros an hour.
5: Πόσα λεφτά
4: δεν ξέρω τι είπα τώρα, μου το γράψανε εδώ στα ελληνικά.
5: Πόσα λεφτά, 40 euros.
4: 40, ναι, 40. Αλλά είμαστε, μπορείς να παρκάρεις όπου θες, κολονάκι τώρα, εγώ σε 10 λεπτά σου έχω πάρκινγκ, καταλάβες.
5: Ναι, κατάλαβα.
4: Παίρνεις τηλέφωνο, κατευθείαν να βγούμε στο 932 που παίρνεις.
5: Ναι, αλλά δεν είναι παράνομο να κρατάς πάρκινγκ.
4: Δεν είναι παράνομο γιατί το κάνουμε εμείς, έχουμε δικό μας κόλπο. Έτσι, πολύ ωραίο, έχω 4 ημιλιπόθυμους.
3: Μπράβο.
4: Έτσι, οι οποίοι υποθυμάνε πέφτουνε και μέχρι να δουν τι έχει γίνει, έρχεται σε εσύ παρκάρεις κατά το σηκώνεται αυτός.
3: Αυτούς
4: τους λέω Λάζαρους. Είναι 4 Λάζαροι, ναι.
3: Τέλεια.
4: Έχω και 4 κόνους.
3: Κόνους, ναι. Τέλεια.
4: Τους βάζω εκεί πέρα, κάθονται, είναι, δεν είναι άνθρωποι, είναι, κάνουν, δεν είναι εικόνοι. Απλά είναι Κωνσταντίνος και το κόβουμε εκεί.
3: Τέλεια, ρε.
4: Κόνος 1, κόνος 2, κόνος 3, κόνος 4.
3: Θα σου έλεγα τώρα για, για αυτούς που έχουν, για αυτούς που τους ημιλιπόθυμους που λες.
4: Ναι.
3: Γιατί έχω, αλλά και σένα δεν θα σου το δώσω αυτό.
4: Δεν είναι μια χαρά τα παιδιά. Απλά το κάνουν πολύ κακό. Θα καταρρεύσω, λέει.
3: Έχω εγώ ένα.
4: Τι έχεις εσύ?
3: Τι, γιατί γελάς?
2: Για το καθαρέψω.
4: Έχει ο καθένας την ατάκα του, ναι, ο ένας είναι ο καθαρέψω, ο άλλος είναι ο δεν νιώθω καλά.
3: Κατάλαβα. Ναι. Εγώ έχω ένα χάπι.
4: Χάπι.
3: Ναι, έχω ένα χάπι για τον πονοκέφαλο. Που κάθε φορά, ρε φίλε, που το παίρνω, Παναγία, δεν το πιστέψεις, κάθε φορά που το παίρνω,
5: ναι,
3: έρχεται η αστυνομία.
5: Γιατί?
4: Τι χάπι είναι αυτό?
3: Είναι για άμεση δράση.
4: Κρατάω και λευγέ, θα με πάρει το ρεκόρ. Δεν πέθανες.
2: Αυτά είναι.
4: Να σε πω, πολύ κίνηση εθνική οδό, μη πάντα εθνική οδό καθόλου. Έτσι κίνηση και λίγο στην παραλιακιά, να πούμε και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Κάνα 2-3 κομματάκια εκεί πέρα προς το κέντρο, να πούμε στην Κηφισία, στον κατεβασμό κυρίως. Και στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά από τα στρατά. Έχει και 2 κομματάκια τα κλασικά. Ξέρετε, από Μενίδη μέχρι Μαρούση, να πούμε στην Αττική οδό. Και μετά εκεί πέρα που στρίβεις για περιφερειακή άμυνα του. Αυτά, δώσαμε.
6: Ήρθε η εποχή του.
7: Τι νόσησες εσύ?

0: ξέρει κανείς από πού κρατούσε η σκούφια της θεάς Αφροδίτης. Το παίρνει το ποτάμι. Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο. Ξέρετε επίσης ότι η Αιτζίαν ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για εκεί? Δεν το ξέρατε, σας το λέω εγώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά εκείνον τον ευλογημένο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφο σε καλεί. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε Στρώμ.

0: Ό,τι στέση η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει Ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος Μποραίτης από, από το τμήμα οικονομικών, από τις ΔΟΕ. Σας παίρνω τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ, Δημητρίου. Τόμπρα, είναι, παίρνω εκ μέρους του κύριου Σπύρου Λεβάντη. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει επικοινωνήσει η κόρη σας, η Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Το γένος Γκολέμη, σωστά.
1: Μισό λεπτό να σας
0: παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν θέλω την κυρία Ιωάννα, θέλω την...
1: Η Ιωάννα δεν είναι έτσι κι αλλιώς εδώ, για την κυρία Παναγούλα, δεν θέλετε.
0: Την κυρία Παναγούλα, ναι, αν είναι εκεί θα με εξυπηρετήσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Μισό λεπτό.
2: Μαμά, στο τηλέφωνο. Ναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχετε στο τηλέφωνο.
0: Εντάξει, αν υπάρχουν, χαρτιά, ναι, αν κατατεθούν προϊστάμενα τα χαρτιά, είμαστε εντάξει. Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ. Ίδια. Γεια σας, γεια σας. Σας παίρνω τηλέφωνο επειδή δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την κόρη σας, την κυρία Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Εσείς είστε η μητέρα της, σωστά.
1: Ναι.
0: Το γένος Γκολέμη. Σας παίρνω από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μας έχουν στείλει κάποια χαρτιά, υπολείπονται κάποια δικαιολογητικά. Γι' αυτό παίρνω, για να μην μπλέξει κοπέλα. Αν μπορείτε εσείς να την ενημερώσετε ή να μας εξυπηρετήσετε.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Έχουν καταθέσει ένα φάκελο, ζητήθηκε στη φορολογική δήλωση μια βεβαίωση από τον λογιστή της κόρης σας για ένα μπλοκάκι που είχε παλιά που δούλευε ως ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε εσείς?
2: Πείστε την κυρία, την ξέρει την ιστορία καταρχάς.
1: Θα λοιπόν την πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Την ιστορία την ξέρει η κυρία.
0: Τι, παρακαλώ.
1: Θα με αφήσετε τηλέφωνο, τι να σου πω εγώ.
0: Όχι, γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται εσείς ακριβώς. Είχε ανοίξει ένα μπλοκάκι, ναι. Μπορείτε να γράψετε λίγο σε ένα χαρτί για να της πείτε κάτι συγκεκριμένο, να μας το στείλει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Μην σας ταλαιπωρούμε κι εμείς. Έχετε ένα χαρτάκι να σας πω, να σημειώσετε κάποια πράγματα που θέλουμε να της τα πείτε.
1: Να σημειώσω, ρε παιδιά.
2: Γράψτε.
1: Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, χρωστάει δηλαδή?
2: Όχι,
0: δεν χρωστάει, μη στεναχωριέστε. Είναι απλά μας λείπει μία βεβαίωση από τον λογιστή.
2: Όχι μία!
0: Είναι δύο-τρία χαρτιά. Είναι και ο προϊστάμενος εδώ, ο κύριος Φαφούτης.
1: Δύο-τρία χαρτιά.
2: Τώρα πες την κυρία να γράψεις.
0: Ναι, αν μπορείτε να γράψετε, να σημειώσετε για να τα ζητήσετε, να μας τα στείλει να κλείσουμε αυτό το φάκελο, ναι.
1: Για μισό λεπτό να πάρω ένα χαρτί. Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
2: Θα τα πω μετά, αφού γράψει λίγο, κυρία.
0: Ναι.
2: Γράφετε.
1: Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
0: Θα το δώσετε εσείς στην κόρη σας. Ναι. Είναι τρία χαρτιά που χρειαζόμαστε για να τα βρει. Από ένα ΚΕΠ εκεί νομίζω μπορεί να τα ζητήσει, να τα πάρει εύκολα. Δεν είναι κάτι.
2: Γράφει, κυρία.
0: Και να μας τα στείλει σε ένα email που θα σας πω.
2: Γράφετε.
1: Για πείτε μου.
0: Ναι. Είναι... κύριε Φαφούτη, πείτε μου. Ναι.
2: Χαρτί βάφτισης. Χαρτί βάπτισης.
0: Βεβαίωση βάπτισης.
2: Από την εκκλησία που βαπτίστηκε.
1: Βεβαίωση βάπτισης.
0: Ναι.
1: Για την κόρη μου.
0: Ναι.
1: Όλοι τι λέτε.
2: Πού γεννήθηκε, ποια ψυχολογία, πού είναι.
1: Βεβαίωση.
0: Βεβαίωση.
2: Ναι, πες κύριε αγάπη, πού μετά τι εξήγησε.
0: Ναι. Βεβαίωση βάπτισης από τον, την ενορία που έχει κατατεθεί, ναι. Είναι ένα χαρτί που το παίρνει μόνο στο χέρι. Δεν είναι αυτό, θα πρέπει να πάει εκεί στην ενορία που βαπτίστηκε.
2: Ποιος
1: να πάει, η ίδια.
0: Η ίδια, όποιος μπορεί, με μία
2: αξιοδότηση. Πού βαπτίστηκε η κοπέλα.
0: Πού βαπτίστηκε η κοπέλα, θυμάστε.
1: Εδώ, στο χωριό μας.
0: Στο χωριό, ναι.
2: Πάλι καλά.
0: Εσείς είστε κάπου εκεί στον Άφλιο κοντά, σωστά. Καλά,
1: ναι.
0: Στην Αγία Τριάδα, μάλιστα.
2: Βοήθεια μας. Απολυτήριο Λυκείου.
1: Και τι άλλο?
0: Απολυτήριο Λυκείου. Είναι ο κύριος προϊστάμενος, ο κύριος Φαφούτης εδώ, επαμεινώντας Φαφούτης και μου λέει τα χαρτιά για να σας τα μεταφέρουν.
1: Απολυτήριο.
2: Ναι, δεν τέλειωσε το Λύκειο.
0: Απολυτήριο Λυκείου.
2: Γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
0: Λυκείου, γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
2: Μπορώ να πάω λίγο την κυρία τη μιλήσω.
0: Ναι, πάρτε λίγο τον προϊστάμενο γιατί παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο τώρα εδώ και σας τα λέω κι εγώ. Ο κύριος επαμεινώντας Φαφούτης, η κυρία Παναγούλα.
2: Κύριε Παναγούλα. Κύριε Παναγούλα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Σας λέω μερικά πράγματα και φαίνεται παράξενο.
1: Ρε παιδάκι μου, βεβαίως η βάπτιση στο πολιτήριο τώρα.
2: Αυτά μας λείπουνε.
1: Ωραία.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, σας φαίνεται παράξενο.
1: Το πολιτήριο.
3: Ο κύριος Φαφούτης είμαι.
1: Ωραία, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά και εσύ, χάρηκα πολύ. Θα φύγω να γράψετε δύο-τρία πράγματα και επειδή σας φέρνει πάρα, γι' αυτό πήγα να θυμίσω. Φέρνουμε τη βάφτιση από το χωριό. Πού γεννήθηκε το κορίτσι δηλαδή.
1: Πού γεννήθηκε, πού βαπτίστηκε.
3: Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αυτό, βάπτισης. Ό,τι έχετε από αυτά. Να ξέρουμε ότι το κορίτσι γεννήθηκε.
4: Και βαπτίστηκε.
1: Καλέ, δεν γεννήθηκε το κορίτσι.
3: Γεννήθηκε, αλλά δεν πρέπει να το γράφει κάπου. Ποιος μας το λέει.
1: Αυτό είναι βεβαίως η βάπτιση.
3: Μπράβο. Ποιος παπάς τη βάπτισε. Είναι εκεί δηλαδή, ενώ ζει αυτός ο παπάς.
1: Ναι.
3: Αυτός ο παπάς.
1: Τον παπά.
3: Και τον παπά φέρτε, αλλά ποιος είναι. Δεν θέλω να πω δηλαδή αυτός να με φέρει.
1: Μάλιστα. Στην εκκλησία.
3: Στην εκκλησία, ναι.
1: Ωραία. Απολυτήριο λυκείου.
3: Το κορίτσι τελείωσε λυκείο.
1: Ναι,
3: αμέ. Αλλιώς γυμνάσιο, ό,τι έχει.
1: Ωραία.
3: Ναι. Και ποιο είναι το τρίτο.

0: Είστε ωραία.
1: Πολύ.
0: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και αν πάω αγούρα, αυτό θα πείτε τη εσείς και να μας πάρει τηλέφωνο, θα τα κανονίσω εγώ. Όλα εγώ θα τα κανονίσω, δεν είστε αγωγές καθόλου. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και πού θα πω εγώ να σας τηλεφωνήσει.
0: Στο κύριο Φαφούτη. Φαφούτη πείτε. Θα ξέρει αυτή. Φαφούτη. Γνωστό είμαι εγώ. Μόλις πείτε κύριο Φαφούτη.
1: Μάλιστα.
0: Θα το ξέρουν όλοι. Κυρία Παγούλα, θα σας πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε ότι η κόρη σας μας είπε να σας κάνουμε βάρσα. Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κυρία Παναγούλα, και ο κύριος Γιώργος Λιανός.
2: Μας έχει φτύσει όλους τόση ώρα.
0: Κυρία Παναγούλα,
1: να είστε καλά.
0: Η κόρη σας μας έβαλε να σας κάνουμε βάρσα.
2: Να την πιάσετε από το μαλλί μόλις τη δείτε.
0: Και να την κάνετε τρεις φούρλες.
1: Μόλις κατέβει κάτω αλίμονο της.
0: Τι κάνετε, κυρία Παναγούλα, ακούστε τι μας γράφει. Ακούστε τι μας γράφει στο mail.
1: Ζούμε στον εκατομμυριούχο.
2: Γεια μου, κυρία Παναγούλα.
1: Να είστε καλά.
2: Κυρία Παναγούλα,
3: μας έχει γράψει και ένα μήνυμα να τις μεταφέρετε. Λέει ότι την ευχαριστώ για όλες τις θυσίες που έχει κάνει για μας. Την αγαπώ άπειρα και είναι το στήριγμά μου, η δύναμή μου. Αυτό, σας αγαπάει πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 103.

0: απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+ από την Intermed. Ένα αντιλιακό στικ πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φημμύρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Έχεις ολοκληρώσει πρόσφατα το λύκειο ή έχεις πάρει πρόσφατα το πτυχίο σου? Σκέφτεσαι το επόμενο σου βήμα? Τώρα έχεις ακόμα περισσότερο χρόνο για να διεκδικήσεις μια μοναδική ευκαιρία, το Little App Learn and Work. Παρατείνει τις αιτήσεις του μέχρι τις 30 Ιουλίου και σε καλεί να συνδυάσεις δωρεάν σπουδές, πρακτική εμπειρία και μισθό από την πρώτη μέρα. Σπουδάζεις στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ δωρεάν, αποκτάς πολύτιμη προϋπηρεσία και λαμβάνεις 1000 ευρώ μεικτά κάθε μήνα για 2 χρόνια όσο εξελίσσεσαι επαγγελματικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, η επόμενη μέρα σε βρίσκει έτοιμο ή έτοιμη να αναλάβεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας καταστήματος.

0: ξεκίνηματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Η ευκαιρία σου πήρε παράταση. Κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου στο team.lidl.gr και ξεκίνα το δικό σου level η Lidl App.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ραδιόφωνο και επειδή έχω ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό.
2: Για το εξωτερικό.
0: Ναι, λέει η κοπέλα ότι και τα πολλά χρόνια που είσαι στο εξωτερικό, ότι πραγματικά είσαστε μια εκπομπή που δεν υπάρχει ούτε στο εξωτερικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η Ιωάννα. Σπάσαμε τα σύνορα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ζούσα πολλά χρόνια. Λοιπόν, είμαι παντρεμένη εδώ και 4 χρόνια. Αυτό που σας λέω, που θα σας γράψω, είναι πάρα πολύ σοβαρό που έγινε. Εδώ και μια εβδομάδα δεν μιλάω με τον άντρα μου. Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο το λέω σε εσάς. Δεν γράφει αν έχουν παιδιά.
2: Okay.
0: Το ζήτημά μου είναι ένα, θα με καταλάβετε όλοι αμέσως, ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσείς. Την ώρα που κάναμε έρωτα με τον άντρα μου την προηγούμενη εβδομάδα, με είπε με άλλο όνομα. Εμένα με λένε Ιωάννα και αυτός είπε Μαρία.
1: Πάλι καλά που δεν είπε Γιάννη.
0: Δεν μπόρεσα να το δικαιολογήσω. Μου είπε ότι του ξέφυγε, δεν υπάρχει καμιά Μαρία στη ζωή του.
2: Πρώην.
3: Έχει κάποια Μαρία συνεργάτηδα,
1: κάποια προστάτηδα.
2: Μα είναι και χαζούλης αυτός τώρα. Μαρία,
1: λένε την Παναγιά.
0: Έλα ρε, σταμάτα. Αυτός ο άνθρωπος την ώρα που έκανε σεξ, της είπα, την είπε με άλλο όνομα.
3: Για στείλτε μου στον αν στείλει Αντώνη.
0: Πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Μου λέει μία εβδομάδα δεν του μιλάω. Αυτός προσπαθεί να μου πει συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποια Μαρία, δεν ήθελα να πω κάποια, δεν φαντάζομαι κάποια άλλη όταν κάνουμε έρωτα. Αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Μια εβδομάδα μου έχει. Σαν να λίγο πέλα έχω ξενερώσει.
3: Τώρα κοίταξε να δει. Αν δεν τη έχει δώσει κάποιο άλλο δικαίωμα.
1: Ναι, ναι, ξέχνα το και εσύ. Αλήθεια,
0: δηλαδή εκεί πάνω στη φάση μα έλεγα. Έλα, Μπέτι μου. Τι θα έκανε, για πες μου.
1: Αν σε έλεγε αυτή, Μπενίσιο.
0: Μπενίσιο δεν με πειράζει.
1: Μπενίσιο δεν τώρα.
2: Σε πειράζει τον Μπενίσιο.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν σα έχει τύχει ποτέ είτε να το κάνετε είτε να σα το κάνω.
1: Γρηγόρη σε Κεφαλονιά!
2: Ντομάτα κρεμμύδι.
0: Ρέσει τώρα το παιδί.
1: Έλα, κάτσε λίγο.
0: Ρε πέτρε, το κοπέλα έχει πρόβλημα και γράφει. Παναγία, το πούμε μετά.
3: Αλλά, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αν δεν σου έχει δώσει άλλα δικαιώματα, μπορεί κάτι και να έβλεπε στην τηλεόραση λίγο πριν. Μπορεί κάτι.
1: Η Μαρία την άσχημη.
3: Κάτι, παιδιά, εγώ δεν θα έδινα τόση σημασία.
1: Μήπως είσαι άσχημη.
0: Πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε τι λες.
3: Μιλάμε για άλλους τώρα. Εσύ ειδικά, επειδή δίνεις δικαιώματα, κλείς το στόμα σου.
0: Χρειάζεται τώρα που έχω δώσει δικαιώματα.
1: Σημερώματα.
0: Ντροπή σου που έχω δώσει δικαιώματα.
3: Πρώτη φορά. Γρηγόρη, μη μιλάς.
0: Πρώτη φορά στη ζωή μου δεν απάτησα άνθρωπο να πούμε.
3: Θα σου δώσουμε παράσημο.
0: Που έκανα λάθη.
3: Δεν θα έπρεπε να πάρω.
0: Όχι, και στεναχώρησα κόσμο τζάμπα και ζητάω συγγνώμη κιόλα που στεναχώρησα ανθρώπου. Άθελά μου.
1: Τα σούπερ μόντερ τα έκανε στη σειρά και τα αγνώρισε.
0: Όχι, όχι.
2: Σε γιατί, μένα δεν απάντησε.
0: Όχι, γιατί, όχι, δεν θεωρώ ωραίο πράγμα την απάντηση. Είσαι βλάκα. Εσύ είσαι βλάκα όταν απαντά.
1: Βλάκα.
0: Όχι ο άλλο. Εσύ δεν ξέρει τι σου γίνεται.
2: Ήρθε τώρα η κυρία Καρδινάλε, κατάλαβε.
0: Λοιπόν, τι λένε τώρα.
3: Η Αναστασία μου γράφει ότι πέφτει και αέρα τον Άνι στη λε.
1: Έλα μωρε.
3: Να ψάξει να βρει αν η Μαρία λέει αν υπάρχει Μαρία στο περιβάλλον του. Η Φένα λέει λανθάνουσα γλώσσα, γράφει μάλλον την αλήθεια.
1: Το καταδικάζουν.
0: Ο
3: Λευτέρης λέει ποιο θα τη το πει. Είναι κάποια που δεν έχει ξεπεράσει.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να του ξέφυγε, ότι κάτι υπάρχει από πίσω.
3: Ο Χρήστος λέει ήθελε να τη πει μανάρι μου και έγινε μπέρδεμα.
1: Σωστός ο Χρήστος. Χρήστο προσπάθησε
2: να ακούσει, λέει Αδαμαντίδη, μα εσύ είσαι μια άλλη Μαρία, λέει ο.
3: Γιατί απλά δεν χωρίζει, λέει ένα άλλο Χρήστος, αφού το πήρε τόσο βαριά.
0: Εντάξει, δεν χωρίζουν.
3: Η Βιβλία λέει ότι έγινε κατά λάθος.
0: Δεν χωρίζουν έτσι. Για Μαρία. Ζευγάρια τώρα. Παντρεμένοι τώρα για επειδή το είπε τώρα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Πάντως η αλήθεια ότι έχει ξενερώσει.
3: Μετά η Κωνσταντίνα λέει τι λες βρε αγάπη, θα είναι πάνω μου και θα λέει άλλο όνομα.
0: Αυτό
1: μπορεί
0: τώρα.
1: Να ήταν και κάτω.
2: Ήταν από κάτω αυτός.
0: Έλα ρε, μιλήστε λίγο σοβαρά τώρα.
2: Μα,
1: μα εδώ δεν λέτε κάτι, σας έχει συμβεί, όχι, είναι δυνατόν.
2: Έλα, παιδιά, τώρα δεν είναι λίγο αυτό.
3: Εμένα δεν μου έχει συμβεί, το είπα.
1: Εμένα μου έχει συμβεί και το ένα και το άλλο. Όπα, Νίκο.
0: Ναι, έχουμε δηλαδή θέμα. Τώρα, αν με την Όλγα κάνετε σεξ και σε πει, ας πούμε, Γρηγόρη. Και σου πει Γρηγόρη.
1: Θα γίνει τη Μουλή.
0: Α, θα γίνει τη Μουλή.
1: Όχι, όχι.
0: Τι είναι αυτό που λες.
1: Όχι, γυναίκες και μάνες.
0: Θα γίνει τη Μουλή.
1: Αδερφές και τέτοια μη.
3: Να τον παρακολουθήσει.
1: Εμένα μου το έχουν κάνει και το έχω κάνει.
0: Τώρα η Όλγα, η γυναίκα σου, ρε φίλε. Άσε τώρα με εμένα σε μια κάποια σχέση που μπορεί να μην εντάξει, οκ. Με τη γυναίκα σου ίδια. Εκεί που είσαστε, ποιο σου λέει Γρηγόρη.
1: Γεια, γεια σα. Μπάι, μπάι.
2: Χώρισε. Χώρισε.
0: Το Γρηγόρη υπήρξε ή το άλλο όνομα.
1: Και τα δύο. Και τα δύο. Φαντάζομαι ότι μία λέει Γρηγόρη, την άλλη λέει
0: Δημήτρη. Να ξέρεις κάτι, Νάνση, πολύ εύκολα μπορούμε να χωρίσουμε. Πες με άλλο όνομα. Τίποτα άλλο.
1: Τυχό, χώρισες και εσύ.
0: Έφυγα.
3: Γιατί
0: δεν πειράζει,
3: μου, έφυγα.
0: Ρε παιδί μου, να σου καλή ζωή. Δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ ξανά ποτέ.
3: Γιατί έτσι, βρε Γρηγόρη.
0: Γιατί έτσι, βρε Γιάννη μου, πώς μου. Δεν μπορώ.
3: Γιατί όμως.
0: Γιατί δεν θέλω.
3: Γιατί μπορεί εκείνη την ώρα εγώ να έχω το μυαλό μου σε μια δουλειά κάτι.
0: Αυτό είναι ότι με πειράζει. Ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω και το μυαλό.
3: Είναι υπερβολικό.
1: Είμαι και πολύ καλός, πες.
3: Για ένα
0: τιμή σου, βρε.
1: Να σου πω κι
0: άλλο. Εδώ γράφτηκαν χρυσά γράμματα ιστορίες για τον Γρηγόρη. Τώρα θα κάνει.
3: Γρηγόρη, δεν μπορώ αυτές τις υπερβολές.
0: Δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς. Γράφτηκαν.
1: Στην Βεργία το λιοντάρια, ποιο το βάλαγε, τον Αλέξανδρο.
3: Δεν μπορώ αυτέ τι αγάπε. Για αγόρια πενεύεστε στην Ελλάδα. Για χωρίσουμε.
1: Για άμα σου πει, πριν μισή ώρα μίλαγα με τον Γιάννη στο τηλέφωνο και γι' αυτό το είπα.
3: Να τώρα μίλαγα με τον Γιάννη. Στο καψάλι.
0: Γιατί μίλαγε με τον Γιάννη, πρέπει να πει με ένα Γιάννη.
3: Ναι, μπορεί.
1: Όχι, όχι.
0: Ένα πράγμα σου λέω.
3: Καλό είναι, κολλάει.
1: Όχι, αν έλεγε Γιάννη καψάλι, πρόβλημα μεγάλο. Έχει κάτι κλαρίνα τέτοια.
0: Θε να χωρίσουμε, πε με άλλο όνομα. Απλά όμορφα. Θα πάρω την τζαντούλα μου. Θα
3: το
0: σου δώσω
3: ένα φιλί πολύ ωραίο
0: και θα σου ευχηθώ καλή τύχη.
1: Δηλαδή, αν σε έλεγε με άλλο όνομα ο Γρηγόρης, τι εσύ
0: θα
1: σε έλεγε Μάκη Τσίκο.
0: Θα τη δώσω. Θα τη δώσω.
3: Ο Γρηγόρης γενικά μπερδεύει το
1: όνομα μου.
0: Θα την ευχαριστήσω για ότι περάσαμε, να είσαι καλά. Καλή σου τύχη, φίλε.
1: Πολύ πολιτισμό, ρε Γρηγόρη.
0: Βεβαίω, γιατί με πολιτισμό εννοείται.
3: Τι να κάνει, δηλαδή, να πλακώσει επειδή πάλι όνομα.
1: Αλλά ένα πινελίκι θα στο ρίχνει.
3: Όχι, βέβαια.
0: Κανένα δεν είναι άξιο να κρίνει κανέναν. Όλοι μπορεί να κάνουν λάθη, όλοι μπορούν να ερωτευτούν, όλοι μπορούν να πατήσουν. Εγώ δεν είμαι ικανός να κρίνω. Εγώ θα πάρω το μπουκαλάκι μου, θα πω δεν πειράζει. Κακός που δεν μου το πες.
3: Όχι, εσύ θα μείνεις στο σπίτι, εγώ θα αλλάξω.
0: Θα φύγω.
1: Τι θα έχεις μέσα στο μπουκαλάκι.
0: Θα φύγεις εσύ, κάποιος πρέπει να φύγει. Φεύγω εγώ.
1: Να πάρεις και λίγο γραβιέρα βάλμα.
0: Και λίγο γραβιέρα βάλμα. Για τον δρόμο. Να κάνεις
1: το κοφινάκι.
0: Το κοφινάκι. Το κοφινάκι. Και να
1: πάρεις και το κοφινάκι σου.
0: Πάρω το κοφινάκι μου και να φύγω.
1: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone, together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Το Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών, ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
2: ο ηγέτης στο νερό.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Νίκο Μαζίο. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
1: Παραδέχεσαι για να πας παρακάτω στη ζωή σου ή καταστρέφεις και τη δική σου ζωή για να αποδεχθείς πόσο σκάρτη ήτανε. Λοιπόν,
2: αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Δεν ξέρουμε τι έγινε και γιατί έβγαλε αυτό το συμπέρασμα.
1: Έβγαλε αυτό το συμπέρασμα, δεν ήθελε να προχωρήσει πιο προσωπικά, αλλά εμένα μου φτάνει αυτή η ερώτηση για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Και δεν μιλάμε για γονείς. Πρόσεξε τι εννοώ. Δεν μιλάμε για γονείς ούτε ότι κάνανε κάποιο κακό, ας πούμε, βιάσανε ή
2: σκοτώσανε
1: ή κλέψανε. Όχι, σκοτώσανε ή κλέψανε.
3: Δεν πάω. Εγώ
1: δεν το πάω. Ενώ ότι κάνανε στο παιδί τους, πάνω στο παιδί τους, είχαν κακοποιητική συμπεριφορά. Στο παιδί τους ήταν καλή. Okay. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Αλλά δεν του θεωρούν καλούς σαν ανθρώπους.
1: Γιατί αυτό το, όταν είσαι ένα παιδί και. Όταν είσαι ένα παιδί και φερθεί κακοποιητικά ο πατέρας σου ή η μάνα σου πάνω σου, το καταλαβαίνει. Είναι ένα κακό γονιό που σε χτυπάει πάρα πολύ άσχημα, ενώ όταν ξεφεύγει οποιαδήποτε τώρα πλέον χτύπημα. Αλλά εδώ λέγαμε παλιότερα ότι εμείς τρώγαμε και μπάτσες πολλές. Δεν σημαίνει ότι ήταν κακοί. Αλλά εγώ θέλω να σου πω ότι μιλάμε για πολύ ακραία πράγματα, έτσι. Ότι βγάζουν πάρα πολύ ακραίες συμπεριφορές, άσχημες, βίαιες και όλα αυτά. Και λες ότι αυτός ο τύπος δεν είναι καλός άνθρωπος, έτσι. Πίνει και μας χτυπάει.
2: Άρα λοιπόν το συνειδητοποιούν ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι.
1: Όχι απλά.
2: Με τους άλλους, ναι, οκ. Okay.
1: Κάνει κακό στους άλλους. Δηλαδή, όταν είσαι μικρός, ο πατέρας σου είναι το ένδαλμά σου σαν αγόρι ή η μάνα σου και λες. Όσο μεγαλώνεις, αν ανακαλύπτεις τελικά ότι ο πατέρας σου δεν είναι τόσο καλός άνθρωπος, ότι κάνει κακό στους άλλους, ότι τους εκμεταλλεύεται, ότι δεν είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο, τι κάνεις? Το παραδέχεσαι? Πώς αντιδράς? Προσπαθείς να τους αλλάξεις? Γίνεται να τους αλλάξεις?
3: Αλλάζει ο άνθρωπος?
1: Όχι, δεν αλλάζει. Και η ερώτηση του Ιωάννη είναι και παρακάτω. Και αν ποτέ το παραδεχτείς για να πας παρακάτω τη ζωή σου, υπάρχει περίπτωση να καταστρέψεις τη δική σου ζωή για να μην αποδεχτείς ποτέ πόσο σκάρτη ήταν οι δικοί σου γονείς?
2: Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Ρε παιδί μου, δεν θέλεις ποτέ να χαλάσεις αυτό το παραμύθι ότι ο μπαμπάς σου αποκλείται να έκανε λάθος.
2: Από τη στιγμή που το εντοπίζεις και το παραδέχεσαι, το έχεις συνειδητοποιήσει, το έχεις παραδεχτεί, το έχεις αντιληφθεί, πώς το λένε.
1: Πόσο δύσκολο είναι να τα αντιληφθείς ότι οι γονείς σου είναι κακοί? Είναι κακή,
2: δεν είναι καλά, δεν είναι πολύ δύσκολο.
1: Κάνεις μεγάλο λάθος.
2: Γιατί?
3: Όταν είσαι πολύ μικρός, είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις το
2: μικρός, ναι.
3: Κακό από το καλό, την κακή συμπεριφορά από την καλή και το θεωρείς και νορμάλ. Και επειδή θεωρώ ότι.
1: Μα συγγνώμη.
3: Αυτό
1: ήθελα να πω. Απλά σε ποια είναι το. Δηλαδή πότε το αντιλαμβάνεσαι, αφού πάντα οι γονείς σου τα λένε ότι οι άλλοι φταίνε. Δηλαδή ότι εγώ το κάνω έτσι γιατί αυτός κάποια στιγμή. Θέλω να πω ότι την κλείσει κεφάλι που τρως. Τι αντιλαμβάνεσαι?
4: Το ίδιο πράγμα θα το κάνει και αλλού, μωρέ. Δεν κάνει. Δεν έχει.
1: Τα παιδιά μιλάτε πάρα πολύ εύκολα. Τώρα που είσαστε 35 χρονών, 40, 58 και μου τα λέτε που έλα, μωρέ, τώρα που το ξέρω. Για να αναγαλουχηθείς μέσα σε μια φάση που ο πατέρας σου είναι και να θεωρείς ότι ο μπαμπάς μου, ο δυνατός μπαμπάς μου, τα κάνει όλα σωστά και οι άλλοι είναι όλοι κακοί.
2: Γρηγόρη, νομίζω ότι από μια ηλικία και μετά σταματάς να πετάς αυτό το συννεφάκι. Το ότι ο μπαμπάς μου και η μαμά μου είναι οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου και δεν το συζητάμε. Από μια ηλικία και μετά, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μπορείς και έχεις την ικανότητα να καταλάβεις ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά στοιχεία των γονιών σου και. Το θέμα είναι ένα. Το θέμα είναι να καταφέρεις μέσα σου να αντιληφθείς σαν παράδειγμα προς αποφυγή τα κακά του σημεία και να μιμηθείς τα καλά. Άμα μπορείς να το κάνεις αυτό,
3: ναι.
2: Κερδισμένος θα βγεις.
3: Εγώ θεωρώ ότι επειδή τα παιδιά, ό,τι και να τους λέμε για το καλό και για το κακό, βλέπουν τις πράξεις μας. Όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που οι γονείς κάνουν κακά πράγματα, μαθαίνουν και αυτά να κάνουν κακά πράγματα. Οπότε είναι δύσκολο μετά να ξεχωρίσουν.
2: Δηλαδή, περίμενε,
1: όχι στην οικογένεια.
2: Ότι... Ναι.
1: Ξαναλέω, προσέξτε.
3: Το τι λέει μπορεί να λένε ψέματα.
1: Στην οικογένεια είναι απόλυτα καλή. Είναι ένας υπέροχος πατέρας. Μια υπέροχη μάνα. Μεγαλώνουν υπέροχα. Δεν σου λείπει τίποτα. Είναι γλυκής. Είναι ευγενική. Είναι εντάξει.
3: Έξω
1: όμως.
3: Είναι κακό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ γλυκιά με το παιδί μου, αλλά βγαίνω έξω και μιλάω στην πολίτρια και είναι σαν
1: ζήτημα. Όχι, δεν μιλάω
3: σκάσε,
1: για
3: βγάλε το σκασμό.
1: Μιλάω ότι στη δουλειά είμαι ένας τύπος πάρα πολύ πιεστικός και απότομος. Είμαι ένας τύπος
2: που. Το βλέπει, βλέπει τον πατέρα.
1: Πώς δεν το βλέπει, κάποια στιγμή το αντιλαμβάνεται. Είναι ένας τύπος που εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους. Είναι ένας τύπος που δεν έχει λύπηση για κανέναν.
3: Δεν ξέρω ότι ο άνθρωπος που στη δουλειά του είναι έτσι δεν θα είναι και στο σπίτι του.
1: Κάνεις μεγάλο λάθος.
3: Θα το βγάλει.
2: Και εγώ συμφωνώ με την άνθρωπη.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα. Ούτε καταλαβαίνουν.
2: Τότε παράδειγμα. Έχεις ψυχιατρικό πρόβλημα. Είσαι διπολική προσωπικότητα.
1: Τι λες, ρε φίλε. Ότι στο σπίτι μου είμαι πάρα πολύ γλυκός και έξω ότι μπορεί να
3: φύγει. Μπορεί να είσαι πολύ γλυκός.
1: Εδώ δεν βλέπεις κανένα ντοκιμαντέρ αμερικάνικο. Εδώ υπήρξαν δολοφόνοι οι serial killers που δεν τους καταλαβαίνανε. Ήταν οικογενειάρχες με 3-4 παιδιά και ήταν υπέροχοι και λέγανε ότι.
2: Ψυχασθενής, Γρηγόρη.
1: Σου είπα εγώ ότι μπορεί να μην είναι ψυχασθενής αυτό. Γιατί σου είπα εγώ ότι αν ποτέ. Σου έχω πει ποτέ ότι αν κάνουν ποτέ εξέταση. Αν κάνουν ποτέ εξέταση την πατέρα μου, τη μάνα μου. Ενώ τώρα με ένα συγκεκριμένο του δικό μου, ότι σίγουρα θα ήταν καλά. Ξέρω εγώ αν μεγάλωσα ποτέ από γονείς που ήταν καλά στα μυαλά τους. Ξαναλέω, δεν βάζω τους δικούς μου γονείς για να μην παρεξηγηθώ. Λέω ναι, γενικά. Ναι. Υπάρχει περίπτωση οι δικοί μου γονείς να ήταν διπολικοί, να ήταν άτομα που ποτέ στη ζωή τους πήγαν σε ψυχία του.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει περίπτωση να ήταν άρρωστοι και να μην το κατάλαβα ποτέ. Έχω παραδείγματα για αυτό που στο λέω. Ότι το καταλάβαμε αργότερα, έτσι σε γνωστό κύκλο, ότι καταλάβαμε αργότερα και δυστυχώς δεν προλάβαμε ότι υπήρχε ψυχιατρικό πρόβλημα και δεν το καταλάβαμε, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά.
2: Εγώ αυτό που έχω να συμβουλεύσω το Φίλτατο που μας έχει στείλει το email και να κλείσω είναι ότι, εγώ να πείτε εσείς, ότι εφόσον το έχεις αντιληφθεί ότι είναι πολύ κακοί άνθρωποι οι γονείς σου, έτσι το βλέπεις, έτσι το εισπράττεις, το έχεις δίκιο ότι έχεις άδικο.
1: Όχι
2: με σένα, με τους γύρω.
1: Αυτό είναι το δύσκολο.
2: Αυτό λοιπόν το κομμάτι των γονιών σου να λειτουργήσει για σένα ως παράδειγμα προς αποφυγή. Αυτό έχω να του πω.
1: Με αυτούς τι κάνεις, με τους γονείς.
2: Τίποτα. Αποδέχεσαι και πας παρακάτω γονείς σου. Ναι, δεν μπορεί να του αλλάξει. Από τη στιγμή, Γρηγόρη, που απέναντι σε εσένα ήταν σωστή,
4: για μένα
2: θα του απορρίψει γιατί.
1: Ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Θα φέρονται άσχημα δηλαδή έξω ή θα βλέπω εγώ ότι κάνουν κάτι κακό και θα συνεχίσω.
2: Είναι γονείς σου. Είναι γονείς σου.
1: Νάνση.
3: Γρηγόρη, με έχει κουράσει πάρα πολύ. Δεν αφήνει να μιλήσουμε. Νάνση και Νάνση. Δεν ξέρω, πες ό,τι θε. Να κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπο. Κουράστηκα. Με τα προβλήματα. Δεν μπορώ άλλο.
2: Είναι και η... Γιάννη μου Πιλαρινέ, χρόνια πολλά. Να γίνεις τη γιορτή σου.
1: Νίκο.
4: Εγώ τους δικαιολογώ τους γονείς. Τόσα ξέραν, τόσα κάνουν.
1: Τους δικαιολογείς.
4: Ναι, όλους τους γονείς τους δικαιολογώ. Ό,τι και να κάνω.
1: Τους δικαιολογείς που κάνουν κακό έτσι.
4: Δεν μιλάω για κακό,
1: λες,
4: για το αντικειμενικό κακό.
1: Με τρελάνετε σήμερα. Τι πάθετε, ρε μαλάκα.
4: Καταρχήν είναι
1: τρελαθεί. Τι δικαιολογείς δηλαδή.
4: Δεν ξέρω τι σημαίνει καλό και κακό.
3: Ναι, καλός και εγώ δεν έχω καταλάβει.
4: Αν δεν μου το ορίσεις, δεν μπορώ να πω εγώ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλός.
2: Είπε ότι δεν φαίνεται καλά στον κόσμο έξω.
4: Τι σημαίνει αυτό, γιατί
3: δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος.
4: Μίλησε και για πίεση στην
1: ιδιωτική. Πάμε να το γυρίσουμε διαφορετικά.
4: Εκμετάλλευση.
3: Δεν γίνεται να είμαι καλός.
4: Εκμετάλλευση είναι κακό.
1: Ωραία, ο πατέρας μου εκμεταλλεύεται τους άλλους ανθρώπους. Κλέβει τους άλλους ανθρώπους.
3: Άρα εγώ το βλέπω αυτό.
1: Ναι, το βλέπω, ρε, το καταλαβαίνω. Δεν, όταν ήμουν μικρός το καταλάβαινα, αλλά πλέον κατάλαβα ή το, πλέον που τώρα τον παρακολουθώ πιο στενά και καταλαβαίνω τι γίνεται, έχω δει ότι κλέβει τους άλλους ανθρώπους, ότι είναι πάρα πολύ αγενής και αυτό, ότι την πέφτει στη δουλειά σε γυναίκες εκεί πέρα μέσα. Είναι ένας κακός άνθρωπος. Άντε να δώσω ένα παράδειγμα.
4: Ναι, ωραίο παράδειγμα.
1: Τι κάνω αυτό με τον πατέρα μου αυτόν. Ο πατέρας μου είναι ένας γκομενιάρης τύπος που την πέφτει σε όλες τις γυναίκες και την πέφτει άσχημα. Είναι προσβλητικός, τους κλέβει λεφτά, προσπαθεί να τους εκμεταλλευτεί και δεν είναι καθόλου καλός εργοδότης. Με μένα όμως είναι τέλειος. Σας ακούω.
2: Εγώ είπα. Εγώ θεωρώ.
3: Του κάνεις
2: όχι,
3: μία κουβέντα και του λες ότι αυτό που κάνεις.
1: Εσύ του πατέρα σου. Και τον αλλάξει ο πατέρας άμα είναι 70 χρονών.
3: Γρηγόρη, εγώ είμαι της άποψης πρώτα απ' όλα ότι από την ηλικία των 18 και μετά, άντε να βάλω, επειδή 20? Είναι και τα χρόνια των σπουδών, 22 και μετά. Ότι τη ζωή μας την ορίζουμε εμείς και ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους γονείς μας για αυτά που μας συμβαίνουν από μια ηλικία και μετά.
1: Δεν σου είπε τίποτα ότι. Ρενάση, γι' αυτό δεν με ακούς σήμερα. Γιατί δεν με ακούς. Δεν είπε τίποτα το παιδί ότι τον
3: δεν
1: έχει επηρεάσει. Δεν με
3: αφήνεις να ολοκληρώσω.
1: Με τι να ολοκληρώσω. Εγώ σου λέω τι κάνεις εσύ στο γονιό σου.
3: Δεν θα κάνω τίποτα στο γονιό μου. Ο γονιός μου έχει κάνει τις επιλογές του, έχει κάνει τη ζωή του. Εγώ θα κάνω τις δικές μου επιλογές. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για τον γονιό μου, για την κακή συμπεριφορά του.
2: Άρα συνεχίζεις να έχεις επαφές μαζί του και να του μιλάς.
3: Δεν το μεγάλωσα εγώ. Εάν δεν μου κάνει σαν χαρακτήρας, γιατί και εμένα μου φέρεται κάπως ή δεν μου αρέσει, όπως θα μπορούσα να απορρίψω τον οποιονδήποτε άνθρωπο, έτσι θα απορρίψω και αυτόν και θα κρατήσω μια απόσταση η οποία να με κάνει να νιώθω εγώ καλά, γιατί δεν μου κάνει καλό αυτή η συμπεριφορά να τη βλέπω στο περιβάλλον μου ή να ακούω γι' αυτό τον άνθρωπο. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για τη συμπεριφορά ούτε του γονιού μου και ούτε και του παιδιού μου από μια ηλικία και μετά.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
3: Εντάξει.
1: Και η τελευταία ερώτηση, πόσο δύσκολο είναι να αντιληφθείς ότι ο πατέρας ή η μάνα σου είναι κακοί άνθρωποι με τους άλλους. Να το αντιληφθείς.
4: Νομίζω δεν είναι δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο.
4: Okay. Άμα είσαι λίγο
2: την κακή συμπεριφορά νομίζω από μια ηλικία και μετά την αντιλαμβάνεσαι, την καταλαβαίνει.
1: Ιωάννη μου, μέσα από την καρδιά μας, καλή σου τύχη, ρε φίλε. Πραγματικά, ή αν θέλεις και αν πραγματικά σε προβληματίζει ότι ανακάλυψες ότι οι γονείς σου είναι πολύ κακοί άνθρωποι, μίλα και με έναν ειδικό, γιατί εμείς εδώ μπορεί να λέμε έτσι όπως τα νιώθουμε και τις δικές μας σκέψεις. Αλλά αν πραγματικά σε έχει τόσο πολύ επηρεάσει τη ζωή σου και σε επηρεάζει αρνητικά, σίγουρα και πάντα αυτό που λέμε είναι γρήγορα σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο να μιλήσεις για το αν αυτό το πράγμα σε έχει στιγματίσει ή αν δεν μπορεί να σε αφήσει παρακάτω να ζήσει έτσι όπως θέλεις.
3: Εντάξει όμως, και πάλι επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω ότι παιδιά πρέπει να ξεκολλήσουμε λίγο μετά. θέματα που μας έχουν δημιουργήσει. Να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και να βρούμε εμείς πώς θα λύσουμε τα θέματα μας. Δεν γίνεται να είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και να λέμε για τους γονείς μας μέχρι να φτάσουμε 100 χρονών.
2: Καλά, Νάντση, περίμενε τώρα ένα λεπτάκι. Γιατί τα βιώματα που σου αφήνουν οι γονείς, ειδικά σε τόσο τρυφερές ηλικίες, πολλές φορές πολύ δύσκολα σβήνουν.
3: Να πας σε έναν ειδικό να σε βοηθήσει να
2: σβήσεις. Ναι, δεν είναι έτσι εύκολα. Πρέπει να βρεις τον κατάλληλο ειδικό.
3: Δεν μπορεί να το κουβαλάς και να το σέρνεις μια ζωή. Τότε σημαίνει ότι από τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις θέμα, να πας να το λύσεις. Αν δεν το αντιλαμβάνεσαι, είναι κατανοητό. Μόνο αν δεν το αντιλαμβάνεσαι. Εάν το αντιλαμβάνεσαι και είσαι ενήλικας, πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου, στις πλάτες σου.
2: Οι περισσότεροι δεν το αντιλαμβάνονται όμως.
3: Πρόβλημά τους τότε, παιδί Παναγία. Δεν μπορούμε να σώσουμε όλο τον πλανήτη.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόσος εσύ.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζέστα.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
14: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
15: Στον δρόμο.
16: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
18: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
19: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
18: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
19: Ψυχολογία,
18: παιδαγωγικά,
19: τουρισμός,
18: προπονητική,
19: αισθητική,
18: διοίκηση,
19: μαγειρική,
18: πλήρωμα ασθενοφόρου
19: και πολλά ακόμα.
18: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
19: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
18: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
19: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
18: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
19: 28 310 24 111
18: και www.mbs.com.gr.
19: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
18: και εσύ αυτό που αγαπάς.
20: Έμεινε ένας.
21: Ναι, εγώ είμαι!
20: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
21: Νιώθω λίγο περίεργα.
20: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη, αλλά είμαστε κοντά.
4: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
22: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
23: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
22: Φυσικά, για πότε?
23: Το συντομότερο.
22: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
23: Μια χαρά.
22: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
23: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
22: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
24: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
25: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
26: Αλφα στους 104,7.
27: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
28: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
29: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κυμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353. Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε. Δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986-380-160.
5: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
12: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
13: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
13: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
13: Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
13: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
13: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
12: Γράφε 28-31-030-250.
13: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
13: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
12: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
13: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
12: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
15: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
14: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
15: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
14: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
8: Αλφα στους 104,7.
9: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκη.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
11: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
10: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
11: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη χαρσό.
10: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
11: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
10: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.

0: επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Μόνο στον Alpha FM.
1: Στους 104,7.
0: Γιατί εμείς
1: παίζουμε με τη μουσική.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28310-24111.
9: Και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
11: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Δεκαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλιοποτάμου.
12: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χοντρική Λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
15: Λες να είναι φωτιά?
14: Έτσι φαίνεται.
15: Βέβαια μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
14: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
15: Σωστά.
14: Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
15: Εμείς να πάρουμε?
14: Όχι.
15: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
14: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
16: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
17: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Τι είναι αυτό, Star Wars,
3: τι είναι αυτό.
4: Το Where the World με τα σκηνιά, ρε. Ξέχασα την έναξη του Where the World.
3: Άνοιξε κανένα μικρόφωνο, ρε φίλε. Συγγνώμη, έχεις δίκιο.
5: Πού είναι τα βρακιά.
6: Ο ανάμενος τα πήρε, τα μυρίζει.
5: Πού είναι οι κάλτσες μου.
3: Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε μέσα σήμερα.
6: Από χθες κάποιος τις έχει πάρει και αυτό ικανοποιείται.
5: Πού τα βρακιά.
4: Πού τα βρακιά.
5: Πού είναι οι κάλτσες.
4: Πού είναι οι κάλτσες.
5: Πού τα βρακιά.
2: Όχι, όχι, όχι, βλακεία. Εντάξει, πρέπει να το πάμε μέχρι τις 10 έτσι, οπότε σταματήστε το να το φτιάξουμε αύριο τουλάχιστον. Πού είναι τα βρακιά.
4: Που
2: όπου καταστρέψαμε το τραγούδι μας.
4: Γιο σώματο, πατέ.
3: Έλα, Νίκο, έλα, κόφτο το ράντε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
7: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
10: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
9: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
10: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
9: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
10: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
9: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Young, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Μεγάλη γιορτή σήμερα, παιδιά. Γιορτάζει η Γερακίνα. Και εγώ με τη Γερακίνα γιο. Ο Ευέλπιστο, η Ευελπίστη. Πύρο.
6: Ο Θεσπέσιο.
5: Ο Θεσπέσιο. Και ο Ιουστίνο.
6: Είστε Θεσπέσιο.
5: Καλά.
7: Ωραίο όνομα.
5: Θεσπέσιο Γιανό. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο.
7: Γιατί Θεσπέσιο Τζορτζάτο που ταιριάζει και με την εξωτερική μου εμφάνιση.
6: Γιατί Θεσπεσία Αντωνίου.
7: Όχι, αυτό όχι. Αυτό όχι.
5: Λέει θα ήμασταν και δύο Θεσπέσιοι και θα πηγαίναμε στην παραλία και θα λένε κοίτα, αυτή είναι Σπέσια.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
10: Σφαίρα Μίξ.
8: Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως.
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 01 590.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
14: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
13: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
14: Ψυχολογία,
13: παιδαγωγικά,
14: τουρισμός,
13: προπονητική,
14: αισθητική,
13: διοίκηση,
14: μαγειρική,
13: πλήρωμα ασθενοφόρου
14: και πολλά ακόμα.
13: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
14: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
14: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
13: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
14: 28310-24111
13: και www.mbs.com.gr.
14: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία. Αλφα στους 104,7.
15: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
16: Λες να είναι φωτιά?
15: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
16: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
15: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
16: Εμείς να πάρουμε?
15: Όχι.
16: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
15: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
17: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
18: Μια κοινωνική προσφορά από τον Αλφα 104,7.
19: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Εδώ και αιώνες,
19: ναι,
20: μια φράση που λένε οι γυναίκες πριν αρχίσουν να μιλάνε ακατάπαυστα, ποια είναι?
19: Ποια είναι?
20: Με το που θα πούνε αυτή τη φράση, μετά μπορεί να μιλάνε και 7 ώρες.
21: Τι?
20: Έχω μείνει άφωνη.
21: Ναι, ναι.
20: Καλή εικόνα στα μάξι, αλλά σαν τη μούτζα, αδερφέ, δεν έχει.
21: Σωστό, σωστό, σωστό.
20: Καλημέρα,
21: ρε. Μεγάλη κουβέντα είπες.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
5: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
4: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
2: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
3: Άκου δυνατά.
1: Άκου μοναδικά.
2: Αλφα.
0: Αλφα FM.
2: Μίξ, μίξ, μίξ. Ακούστε.
4: Είσαστε έτοιμοι.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75.000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Τι έγινε?
13: Τίποτα, ετοιμάζομαι. Μόλις ήρθε μια πληροφορία, κύριε Σιγή, το τέρας του Λόχνες πέθανε.
12: Πέθανε.
13: Η λίμνη θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας.
14: Καταπληκτικό.
13: Καλό. Τι διαβάζεις εκεί για τον Νταβίτζι? Ποιος είναι αυτός? Ιταλός της αναγέννησης. Η καρδίτσα Ιταλό.
15: Ήτανε δύο από το Βόλο. Τσακώθηκαν και έγιναν μπίλες.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Αλφα FM
16: 104,7. 104,7.
17: Συντονίστηκες?
18: Κόλλησες.
10: Αλφα FM
16: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Λοιπόν, έχει γενέθλιο 50 ετών σύζυγός μου και ο μπαμπάς μας τριών παιδιών και σκεφτήκαμε όλοι μαζί, ήταν τέλεια έκπληξη, να του κάνουμε μια φάρσα. Τι θα έκανε όμως αν θα έπρεπε να παραδεχτεί τα χρόνια του προκειμένου να κερδίσει ένα διαγωνισμό σχετικά με τη μηχανή του?
19: Ναι.
13: Τι κάνετε, κύριε Ακοβή, είστε καλά?
19: Μια χαρά.
13: Καλή σας μέρα. Είχε συμπληρώσει εδώ ένα κουπόνι η σύζυγό σας από τα σούπερ μάρκετ. Κύριε Ιάκωβε, έχετε κερδίσει να πείτε στη σύζυγό σας. Έβαλε όλα τα ονόματα και τα, δεν ξέρω, μάλλον το δικό σας το τηλέφωνο. Συγχαρητήρια καταρχάς.
19: Ευχαριστώ πολύ.
13: Έχετε μηχανή, εδώ μου γράφει. Έχετε BMW.
19: Ναι, έχω μηχανή.
13: Πάρα πολύ ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι θα κερδίσετε έναν εξοπλισμό όλης ξανά της μηχανής, ολοκένουργιο, ρούχα, ενδυμασία και τέτοια από το σούπερ μάρκετ το δικό μας. Γιατί βάλαμε ότι έχει ο καθένας, να μην κάνουμε άσχετα δώρα.
20: Όχι κράνος.
13: Ναι, όχι κράνος. Να σας πω, πόσο χρόνο γίνεστε, κύριε Ακοβέ?
19: Τα πραγματικά.
13: Τι εννοείτε τα πραγματικά? Δηλαδή, μπείτε εσείς μια ηλικία τώρα, δεν πειράζει. Εμείς ότι είναι, ότι πείτε μας.
20: Τι να ρωτήσει.
13: 40. Πάρα πολύ ωραία, 40 χρονών. Η σύζυγό σας είναι μικρότερη, μεγαλύτερη?
19: Μικρότερη.
13: Πόσο χρόνο είναι η σύζυγός σας?
19: 35.
13: Άρα τα παιδάκια σας θα είναι 2 και 3. Έτσι όπως τα βλέπω.
19: Η μεγάλη κόρη μου είναι 22.
13: Αχ, δεν μου βγαίνουνε. Μπορεί να είναι πολύ μικρός.
19: Δεν βγαίνουν.
13: Άμα είναι 35, 22 στα 13, την έκανε η κόρη σας?
19: Λέω, όχι.
13: Η σύζυγος, συγγνώμη.
19: Είναι από τον πρώτο γάμο.
13: Α, είναι από τον πρώτο γάμο, μάλιστα. Αχ, μάλιστα. Πώς θα κάνουμε τους υπολογισμούς, δεν ξέρω εδώ πέρα πώς θα μας πούνε. Για να μην μας κάνουν παρατήρηση. Πάντως, όπως και να έχει. Όχι, ο Λιανός δεν κάνει. Όπως και να έχει, ο Σφαίρα σας λέει χρόνια πολλά!
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ε, Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
7: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
9: 28310-24111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
8: και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
11: Αγάπη μου, Ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
12: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
13: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
14: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
14: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
14: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
15: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
16: Λες να είναι φωτιά?
15: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
16: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
15: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
16: Εμείς να πάρουμε?
15: Όχι.
16: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
15: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
17: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
18: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
19: Α στους 104,7. Α στους 104,7.
20: Άκου δυνατά.
19: Άκου μοναδικά.
20: Αλφα.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
12: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
12: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Βεγγαλικά Χνάρις.
12: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
12: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: DDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Έχεις και εσύ ένα τηλεφώνημα το 3. Πάρε λίγο το 3 στο Παναγία.
4: Πάρε το 3 στο
5: Παναγία. Το πάρεις μόνος σου.
4: Νάνση, σε παρακαλώ.
5: Όχι, γιατί με βάζετε και παίρνω.
4: Σε παρακαλώ, κάτω για μένα.
5: Ωραία, Γρηγόρη, πάρε εσύ.
4: Το πήρε σωστά.
3: Πήρα, ναι, ρε. Γιατί δεν το πάρω σωστά. Τι είμαι, χαζό. Θα πρέπει να έχει χτυπήσει μέχρι τώρα. Περίμενε λίγο.
6: Περίμενε
3: λίγο, να κλείσει το λίγο.
6: Το κλείσει το ξανά.
3: Κλείσει το εσύ.
5: Μην βάζει εσύ, Γρηγόρη.
6: Δεν βάζω τίποτα.
4: Με μπερδεύει, λέει.
3: Θα ξαναπάρω. Περιμένετε τώρα, γιατί με τσατίζει το πρώτο μου τηλέφωνο. Μόνο εσύ τα κάνεις όλα καλά. Συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Βάζω και το ακουστικό.
4: Τι έπαθες. Χτύπησε. Ρε Νάνση, δεν τον λυπάσαι τον άνθρωπο καθόλου. Ψυχή δεν έχεις μέσα σου.
3: Πάει να τα βάλει όλα στο ίδιο αυτή.
5: Για να μάθει να φέρετε. Όπα, πρόσεχε.
4: Μαύρε Νάνση, μου έχει κάνει κοιλιά η εκπομπή.
5: Συγγνώμη, να σέβεστε τη συνάδελφο.
3: Να σου πω, εγώ τώρα γιατί το πληρώνω αυτό το πράγμα με τα τηλέφωνα. Λίγο, αν είχατε λίγο τσίπα πάνω σας, δεν με βάζετε να τα κάνω εγώ αυτά.
4: Έτσι.
3: Εντάξει, δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν παίρνει το τηλέφωνο αυτό.
6: Καλά, εσύ.
5: Γρηγόρη, δώσ' μου το τηλέφωνο, έλα, τελείωνε.
3: Περίμενε λίγο.
6: Και περίμενε, πάει 10 η ώρα.
3: Εντάξει, δεν γίνεται. Έχει δώσει τα αυτή μου. Θα τα πάρω, θα τα πετάξω όλα εδώ πέρα, έτσι. Άντε να πούμε. Λίγο σεβασμό στην ηλικία μου.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Αλφα FM
7: 104,7. 104,7.
5: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
5: Κόλλησες.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου.

0: Είχα πει στον πατέρα μου: πατέρα, μου αρέσει το MX5. Μου λέει και θα συνεχίσει να σ' αρέσει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα αμάξι. Ναι. Χαμηλό, ρε παιδί μου, πολύ χαμηλό. Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι πια στην ηλικία που είμαι και στα κιλά που είμαι, δεν μπορώ να γυρίσω πια σε αμάξια που χρησιμοποιούσα όταν ήμουν, ας πούμε, φοιτητή. Σκέψου τώρα, ένα αμάξι. Πρέπει να πάρει ένα MX5. Πρέπει να πα κάτω για να μπει. Αλλά λε, πα σε μια ταβέρνα την Κυριακή. Πρέπει να πα και να είσαι πολύ. Α, ένα φά τώρα στην ταβέρνα. Έχει άγχο μετά με τα αμάξι. Πού θα σκύψω και κάτω να μπω, πώ θα κάνω, μετά πώ θα σηκωθώ.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
11: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
13: Αν χαλάσει όμως...
12: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Δύναμη,
15: εμπειρία,
14: γνώση,
15: εξειδίκευση.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
15: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
14: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
15: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
15: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
18: Αμέσως τώρα.
17: Στο Ρέθινο

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Πεγκιζίνα πουθενά εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι. Μουα.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
8: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν.
7: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
8: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να
9: να φεύγω από τη
7: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Ρε, σε τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
1: Λες να είναι φωτιά.
0: Δεν φαίνεται. Μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
1: Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
0: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική.
1: Εμείς να πάρουμε.
0: Όχι.
1: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
0: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
2: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
3: Μια κοινωνική προσφορά από τον Αλφα 104,7.
4: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20% στον δρομέα. Έως 20%. Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις το γραφείο σου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία, λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος και σύγχρονη αισθητική, δρομέας, ελληνικά έπιπλα, πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Λεωφόρο Μεσογείων 172 σε περιμένουν και βεβαίως δρομέας.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
8: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
9: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
14: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
18: Αμέσως τώρα.
17: Στο Ρέθυμνο.
19: Στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι.
20: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
19: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
22: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
23: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυλώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
24: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
25: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
24: Φαίνεται, ε.
25: Λιγάκι.
24: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
25: Τι να με νοιάζει?
24: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
25: Ε, όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
26: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
27: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
28: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
30: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και να υπενθυμίσω το live που έγινε στο ΟΑΚΑ με τους άχαστους πιθανότατα να μεταδοθεί και ως live επεισόδιο. Θα το ρυθμίζει αυτή τη στιγμή η Novibet και σήμερα το βράδυ, σήμερα αύριο το βράδυ Τρίτη, έχουμε την τελευταία εκπομπή 28 λοιπόν Ιουλίου.
1: Αποφώνησης.
0: Αποφώνηση, εκπομπή, χαιρετίσματα, αυτά θα παίξουμε, θα κάνουμε και πρώτα Θεός τα λέμε τον Οκτώβριο.
1: Α, Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μερικές φορές η μεγαλύτερη επιτυχία της ημέρας είναι η διάσωση μιας μικρής ζωής. Αυτό απέδειξαν οι εργαζόμενοι της Πολίτης Group που κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό ενός μικρού γατιού από στάση λεωφορείου στη Μεσογείο, στη λεωφόρο Μεσογείων. Με επαγγελματισμό, υπομονή και πραγματικό ενδιαφέρον παρέμειναν στο σημείο μέχρι η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους ανθρώπους της Πολίτης Group για την άμεση ανταπόκριση και σε όσους συνέβαλαν ώστε αυτή η μικρή ιστορία να έχει το πιο όμορφο τέλος, γιατί κάθε ζωή, παιδιά, αξίζει μια ευκαιρία.
0: Υιοθετήθηκε το γατάκι.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι απεγκλωβίστηκε όμως με επιτυχία. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε και σε λίγο ξεκινάμε και τα δώρα μας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: μείωση και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
6: ο ηγέτης στο νερό.
7: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28310 24111.
9: Και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
6: Άκου μουσική.
12: Άκου μουσική.
6: Μουσική.
12: Εδώ.
6: Εδώ.
12: Τα ακούς όλα.
6: Αλφα.
12: Εδώ. Εδώ.
6: Τα ακούς όλα.
13: Δεν ρουπώνει. Δεν ρουπώνει. Αλλά μιλάμε τώρα, είναι προχθές τώρα τι τις έκανα. Πήγα και πήρα ένα σκουπόξυλο και το έβαλα στο κρεβάτι μας και έκανα σκηνή. Κατάλαβες. Σκηνή και ήμασταν από κάτω. Τι το έκανα. Να είναι τρελαμένη. Να κυλιέται στα παπλώματα. Να αυτά μπαμπά ευκαινή. Αυτό μετά τις μάθαινα πώς κάνουμε όταν έχουμε θυμό. Να σας το δείξω τώρα, δεν είναι ρεστάλ. Πώς κάνουμε όταν ηρεμούμε. Πώς κάνουμε όταν είμαστε αναχωρημένοι. Και είναι τρέλα, τρέλα.
14: Καλά, το πώς κάνουμε όταν έχουμε θυμό. Πες κοίτα εμένα όλη μέρα.
13: Ναι, εντάξει, αλλά τρώει, δεν ρουπώνει με τίποτα. Δεν ρουπώνει. Χυμούλι, κεφίρ, καρπούζι, πεπόνι, κεκάκι. Προχθές είχε κάτι, μου λέει τυροπιτάκι. Και είχε κάτι τυρόψωμα είχε φτιάξει η γυναίκα μου. Αποθηκεύει φαγητό, σκέψου τώρα συνέχεια. Μαγειρεύει 4-5 φαγητά. Θέλει ένα δικό τη σεφ. Και τη κάνω μία να σου δώσω, τη λέω. Ήταν το τυρόψωμο και τη λέω, έλα να σου δώσω, λέω, ένα τυροπιτάκι. Και μου λέει, μπαμπά, αυτό δεν είναι τυροπιτάκι. Αυτό είναι τυρόψωμο. Και δεν είναι 2 χρονών. Παιδιά,
14: ναι,
13: μιλάει,
14: όχι, μιλάει
13: έτσι.
14: Πολύ, μιλάει,
13: μιλάει έτσι και το κορίτσι.
14: Είναι διάνοια, είναι διάνοια.
13: Ναι, είναι, παιδιά, όχι, αυτό, η πρόταση που σας είπα είναι κανονική πρόταση ανθρώπου. Είναι 20 μηνών. Το Σεπτέμβρη θα γίνει. 22 είναι, το Σεπτέμβρη θα γίνει ενός χρονού.
14: Δύο χρονών.
13: Και μου λέει, μπαμπά, αυτό δεν είναι τυρόψωμο, είναι τυροπιτάκι.
14: Είναι τυροπιτάκι, είναι τυρόπθωμο.
13: Είναι τυρόπθωμο. Και την κοιτάω και λέω, τι λέει.
14: Πεθαίνω, πεθαίνω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Viber 693-610-1022.
15: Απογευματινό σφαίρα 1022.

0: όλο και καλύτερο, αφού στο eFood θα βρεις ένα συν ένα προσφορά από τα Τζακαρού. Μπες στο eFood, παράγγειλε το ζουμερό Chicken Melt και θα πάρεις ακόμη ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μην χάνεις χρόνο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
5: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύαρα ψυχτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
15: Summer shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
16: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
17: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
18: Στο Viber 6936 10102.

0: Ήξερες ότι περνάμε τα 2 τρίτα της εργάσιμης ημέρας μας καθισμένοι και ότι ο σωστός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά μας? Δρομέας, ελληνική εταιρεία επίπλων γραφείου από το 79. Για περισσότερα στο δρομέας.gr έχει εκτός έως 20% και φοβερές εργονομικές λύσεις για επαγγελματικούς χώρους.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: έπεσε και ο βάτραχος.
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
12: Αν είσαι ένα αστέρι.
11: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
13: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
14: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
13: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
14: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
15: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
11: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
13: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
12: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
14: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
12: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
14: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
12: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρης.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλιοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
5: Λες να είναι φωτιά?
4: Έτσι φαίνεται.
5: Βέβαια μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
4: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
5: Σωστά.
4: Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
5: Εμείς να πάρουμε?
4: Όχι.
5: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
4: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
6: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
7: Μια κοινωνική προσφορά από τον Αλφα 104,7.
8: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα. Για να την ακούσεις.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: μοιάζουν μαγικές. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
11: 28310-24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Ναι, Ναταλία, καλημέρα. Έχεις κανονίσει που θα πας διακοπές φέτος?
17: Εσύ, Ναταλία, μαζί με την παρέα σου θα πας διακοπές στο Sun Villas στην Κεφαλονιά. Τέσσερις διεκτερεύσεις σε μία βιλάρα 140 τετραγωνικών, πλήρως εξοπλισμένη, με πριβέ πισίνα, με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς το νησί, μαζί με αυτοκίνητο. Θα περάσεις εξαιρετικά. Μπες λίγο στο www.kefalonia-sunvillas.gr να δεις λίγο για τι πράγμα μιλάμε. Έστειλες ένα μήνυμα και κέρδισες, κοριτσάκι μου, τις διακοπές σου τις καλοκαιρινές. Δεν θα πληρώσεις τίποτα. Να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Περιμένουμε να μας στείλεις και φωτογραφίες. Θα σε περιποιηθεί εκεί το δικό μας το παιδί, ο Παναγιώτης ο Τζορτζάτος, που είναι ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος. Και αν έχεις κανένα παράπονο, βάλ του τις φωνές, ε. Ναταλάκι μου γλυκό, να περάσεις υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούς Φέρα, που είσαι ακροάτρια και που παίρνεις μέρος στους διαγωνισμούς. Και είδες. Έτσι, μπράβο. Φιλάκια, φιλάκια πολλά, Ναταλάκι μου.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
5: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
4: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
6: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
9: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα FM
2: 104,7. 24 ώρες το 24ωρο.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
9: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
9: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη χαζό.
8: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
9: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
8: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Δύναμη,
1: εμπειρία,
0: γνώση,
1: εξειδίκευση.
0: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
1: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
7: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Θες να πεις κι άλλο?
10: Εντάξει.
9: Τι εντάξει, θα πεις κι άλλο?
10: Βεβαίως.
9: Άντε πες.
10: Θα πω και τι πρέπει να πω.
9: Αυτό ήταν πολύ αστείο. Ομολογουμένως.
10: Έχω και ένα κουνούπι στο δωμάτιο.
11: Κουνούπι.
10: Από τις αρχές Ιουνίου.
11: Ναι.
10: Και εντάξει, λέμε να το πάμε για κάτι πιο σοβαρό.
11: Αυτό ήταν το αστείο.
10: Δε.
9: Όχι, γέλα. Γέλα γιατί τόση ώρα με τη λες. Γέλα λίγο.
10: Εντάξει. Όταν οι Αμερικανοί σκαλίζουν κολοκύθες είναι Halloween.
11: Ναι.
10: Όταν εμείς σκαλίζουμε ντομάτες και πιπεριές είναι και μιστά.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: FM.
0: 104,7. 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός Το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
10: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
9: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
10: Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
9: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Βρυσίδα είναι η πριγκίπισσα της Τρίας που ερωτεύτηκε ο Αχιλλέας. Το θυμάσαι αυτό?
4: Ναι.
3: Και αυτό που λέει η Λαρισαία στον κόμενο που αρνείται ότι ήταν για καφέ με άλλη.
4: Βρυσίδα!
5: Βρυσίδα!
6: Σήμερα τα βρυσίδα!
7: Μωρό μου, θα μου πάρεις υπολογιστή. Και άλλος που έχεις, άλλος θα μου πάρει τάμπλετ.
8: Μπράβο! Μπράβο!
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 94094.
1: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
5: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
4: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
5: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
4: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
5: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
4: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
2: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
1: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες?
1: Στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια?
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
1: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ?
2: Εγώ θα πάω.
1: Γράφε 2831 030 250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
0: προπονητική,
3: αισθητική,
0: διοίκηση,
3: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Αλφα στους 104,7.

0: Όχι.
1: Πάντω κάτι που με ξενέρωσε πάρα πολύ εδώ στην Ρόδο, φίλε, είναι τα καρσόνια, έτσι. Μου ξέρει με τι γενικέ διατροφή.
0: Ναι, και τι έγινε.
1: Και πάω σε ένα καρσόνι και του λέω: έχετε κάτι χωρί ζάχαρη και χωρί λίπο. Μου λέει: ναι, έχω φυσικά κόμμα. Του λέω: τι, χαρτοπετσέτε.
0: Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, πραγματικά φοβερά οργανωμένη χθες όλη τη μέρα φτιάχνουμε
2: εδώ. Όλη τη νύχτα, μη σας πω.
0: Όχι τη νύχτα, όχι, να είμαστε ειλικρινείς. Όλη τη μέρα όμως,
1: πάρα πολλά αστεία,
0: πάρα πολλά πράγματα. Ναι, κανένας.
1: Παναγή, τέλος. Πρέπει να χωρίσεις, ρε φίλε.
3: Γιατί να χωρίσεις.
1: Πρέπει να χωρίσεις.
3: Γιατί.
1: Έστω να βρεις μία πρώτα και μετά να χωρίσεις.
3: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό.
3: Αυτό ήταν τα αστεία. Μάλιστα.
0: Ωραία. Είδατε τώρα τι προετοίμαση έκαναμε. Για να μην λέτε ότι ερχόμαστε να προετοιμαστε. Αυτό το αστείο το πάμε πάνω από 6 φορές. Και το έκανε πρόπα για να το πει. Και πάλι ο άλλος δεν το κατάλαβε. Ο Παναγής. Για να δείτε τι εκπομπάρα.
2: Αυτό είναι το αστείο.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7. 104,7.
2: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Sfera Mix. Petros Καράς in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά. Για πότε?
6: Το συντομότερο.
1: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
1: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
11: Εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Είναι καιρός για πέταγμα.
13: Καλημέρα, Βαλάντη.
14: Καλημέρα, τι κόμμα δεις.
13: Γιατί καλημέρα, πάλι μου σε μόνος πάλι. Γιατί πάλι, καράκι μου.
15: Τι συμβαίνει με σένα, πού βρίσκεσαι?
14: Είμαι εδώ, πιτώ.
15: Πού πετάς, στο διάδρομο είσαι?
14: Είναι μεγάλο.
15: Στο διάδρομο είσαι τώρα?
14: Πήγα, αφήσαμε το δικό μας εκεί, το κουνούπι που έχω για σέρ.
15: Ναι.
14: Δεν πήγα ένα μεγάλο ειδικό κύριο.
15: Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκεται στο διάδρομο απογείωσης.
13: Μάλιστα, κατάλαβα.
14: Ναι, στο διάδρομο απογείωσης είναι και δύο Βέλγοι εδώ, με κοιτάνε περίεργα.
13: Πού είναι? Α, να τους μιλήσουμε λίγο, θέλεις?
14: Όχι.
13: Α, μάλιστα, ωραία, κατάλαβα.
15: Είναι σε άλλο ελικόπτερο αυτή.
14: Όχι, είναι
15: πιο κάνεις ξενάγηση. Α, μάλιστα. Και πώς κατάλαβες το Βέλγη?
14: Ήταν από το βλέμμα. Τι να κάνω τώρα, να πω κάτι στο χαλί, τι θέλει τώρα, θα το συστήσουμε.
13: Να σου πω κάτι, περίμενε λίγο. Αυτές, τις 2-3 τελευταίες μέρες, είσαι λίγο θλιμμένος, ρε φίλε.
14: Είμαι, γιατί δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
13: Ναι, έλα, συγγνώμη, άντε.
15: Περνάει σχολείο.
12: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί τώρα που είμαστε μαζί.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
5: Παίζουμε, παίζουμε.
6: Ασταμάτητα.
5: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Μάλιστα, και ακόμα ψάχνουν το Σώρα, ε.
3: Ο Ντίνι.
2: Το ψάχνουν, είναι φυγόπιτο πάμε ο Σώρα. Πάντω, αν είχε χιούμορ ο δικαστή, νομίζω ότι θα του έκανε την ποινή εξαγοράσιμη έναντι 600 δισεκατομμυρίων.
4: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά έχει δίκιο σε αυτό.
2: Καθηγητή λέει στο μαθητή: του λέει, θα σου πετάξει το κινητό έξω από το παράθυρο, το καταλαβαίνει. Δώσ' το εδώ. Του λέει ο μαθητή: μισό λεπτό να τα βάλω σε λειτουργία πτήση.
5: Είναι από αυτά τα αστεία που γελάμε όλοι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
6: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Πήρα και ένα μήνυμα λίγο πριν από τον Γιάννη, που είναι 26 χρονών. Μου λέει: Γρηγόρη, είναι φοβερό. Πήρα προφυλακτικό με επιβραδυντικό πριν από 4 χρόνια.
7: Ναι.
6: Και μου λέει: Πραγματικά πιάνει, έχω 4 χρόνια να αποφάσω.
5: Παπαμό. 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Ακούστε.

0: 104,7.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
3: Ποια είστε?
2: Η μαμά μου.
4: Γλυκούλα μου.
1: Μαμά μου. 6 με 7,
5: 8, 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
6: Κερατούκλι.
4: 6 με 7,
7: 8, 9, 10.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Alpha FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Ξέρεις τι θα κάνω το καλοκαίρι? Θα πάρω μια σακούλα αντιλιακά,
7: ναι.
6: Πολλά αντιλιακά δηλαδή, και θα πηγαίνω από beach bar σε beach bar,
7: ναι.
6: Και θα πουλάω προστασία.
8: Γιατί δεν γελάτε, κύριε?
7: Εγώ δεν γελάω γιατί είναι πολύ παλιό. Το έχω πει 10 φορές.
6: Εσύ έχεις πει αυτό το πράγμα, το αστείο.
9: 1993.
6: Αυτό είναι δικό μου. Εσύ δεν έχεις γεννηθεί αυτό.
10: 6 με 10. 8 με 9. 6 με 10.
11: Πρωινό σφαίρα.
12: Don't stop.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου μια ξανθιά, πάρα πολύ όμορφη, με μεγάλα στήθη. Ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
5: Και τι του είπε ο παπάς?
4: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα? Κάτσε. Όχι, λέει, πατέρα, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
3: Πρωινό σφαίρα.
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Διάβασα και λέει φοβεί πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά του. Yeah. Τρώμαξα στην αρχή, πρέπει να σα ομολογήσω. Γιατί λέω εμά πουλάνε.
6: Ψηφοφόροι και όλοι.
5: Είναι δυνατόν. Λέω εμά πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε Παναγί. Γιατί σκέφτηκα εμεί δεν έχουμε δικαιώματα.
7: Σωστά.
8: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα, να σε ξεχάσω.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Καλησπέρα, λέω, μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Α, υπέροχο.
7: 6 με 10.
4: Πρωινό σφαίρα.
8: 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη λέει, τη κάνει έτσι, τη λέει, σταματήστε, σταματάει. Τρέχατε, θα σα γράψω. Λέει αυτή, αχ, σα παρακαλώ, λέει, είμαι δασκάλα και έπρεπε να τρέξω να πάω στο σχολείο. Λέει, εντάξει, λέει, θα μου γράψετε 100 φορές, δεν θα ξανατρέξω.
5: Πήρε το αίμα του πίσω.
4: Ναι!
3: 6 με 7, 8,
6: 9,
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
8: Non-stop mix.
7: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με